0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

Easy Zamani. Παίζει και σπανού.

0: Νέο τραγούδι στον ελληνικό 93,2.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

0: Ακούς 93,2. Παίζει τις μεγάλες φωνές.
1: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, εργάσου τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Αγάπη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει από το Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και στην καινούργια μέρα που μόλις ξεκίνησε. Καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε, ξυπνήσατε, μπορείτε, το παλεύετε? Ελάτε λίγο να παλέψουμε μαζί σήμερα. Θα τα καταφέρουμε για άλλο ένα πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους, είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Τα λέγα και το πρωί στα social ότι, ρε παιδί μου, σήμερα είναι μια μέρα που δεν ξέρω, δεν μπορούσα να σηκωθώ. Λίγο η ζέστη, λίγο η κούραση όλη η σεζόν που σιγά σιγά πλησιάζει στο τέλος. Νομίζω χρειαζόμαστε αλληλοϋποστήριξη σήμερα. Γι' αυτό ανοίγω Viber στο 6984-932-932 για καλημέρες, για την αλλαγή θετικής ενέργειας. Καφεδάκι στο χέρι, χαμόγελο στο πρόσωπο, δίσκος στο pick-up. Και πάμε να φύγουμε πάνω από τα σύννεφα, πάνω από τη ζέστη, πάνω από τα προβλήματα. Πάντα με τη μουσική να μας βοηθάει και να μας δίνει το χαμόγελο που χρειαζόμαστε και την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να πάει και αυτή η Τρίτη καλά. Και θα πάει καλά, να μου το θυμηθείτε. Το ταξίδι ξεκινά από το 1988. Έχουμε ήδη πετάξει ψηλά με τους Φατμέ. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.

Και μία ακόμα καλημέρα για να ανοίξει το μάτι εντελώς, όσο μπορεί να ανοίξει 7 και 10. Μία καλημέρα για αυτή την Τρίτη 21 Ιουλίου στον Ελληνικό 93,2. Δεν έχουμε κάποια πολύ γνωστή γιορτή από ό,τι διαβάζω εδώ. Το ορτολόγιο βεβαίως γράφει πως είναι μαρτύρων Ακακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιού του Ματθαίου και Τροφίμου και σύναξη υπεραγία Θεοτόκου εν τη Αρματίου. Να μου το θυμηθείτε, κάποιο γιορτάζει που ξέρετε εκεί έξω και απλά δεν το έχετε πάρει χαμπάρι γιατί δεν είναι πάρα πολύ γνωστή γιορτή. Επίσης, αυτή η αιμονή μου να διαβάζω το ορτολόγιο με ανησυχεί για το σε ποια φάση ζωής βρίσκομαι. Αφήστε που αρχίζω σιγά σιγά και βρίσκω και ενδιαφέρον, με εξητάρει το να μάθω τώρα ποιος είναι αυτός ο μάρτυρας Ακάκιος, ο Γεώργιος, ο Ευγένιος, ο Θεόδωρος, τι είναι όλοι αυτοί. Είναι ανησυχητικό. Περνάω σε μια άλλη φάση ζωής, πιστεύετε. Αρχίζω και αχνοβλέπω το τέλος. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Ο καιρό σήμερα, εντάξει, τα ξέρετε, διανύουμε καύσωνα, θέλει υπομονή, θέλει σύνεση. Βέβαια, να σας πω και την καθαρή μου αλήθεια, όταν λέμε καύσωνα, εδώ στην Αθήνα μιλάμε για 38 βαθμούς Κελσίου το πολύ τις μεσημεριανές ώρες. Ναι, βεβαίως κάνει ζέστη, ναι, βεβαίως θέλει προσοχή, αλλά φυσικά δεν χρειάζεται πανικός, μην τρελαθούμε κιόλας. 38 βαθμούς Κελσίου θα δείξει, αφήστε που στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες τιμές. Ωστόσο, δεν την υποτιμούμε τη ζέστη, αλλά δεν παθαίνουμε για κανένα κακό. Παναγία μου, καύσωνα, τι να κάνω, δεν μπορώ να βγω από το σπίτι μου, δεν. Είναι μια υπερβολή που μας διακατέχει ως λαός. Η αλήθεια είναι, ειδικά σε τέτοιες περιόδους. Ας το τραγουδήσουμε το καλοκαίρι. Στα καλά του, στις ωραίες θερμοκρασίες, στις αμμουδιές του, στους ερωτές του. Ο Μιχάλης Ρακιτζής έγραψε αυτό το τραγούδι το 1990 για τη φωνή της Σοφίας Αρβανίτη και από τότε γίνει ύμνος του καλοκαιριού μέχρι και σήμερα, 36 ολόκληρα χρόνια μετά. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

0: τεράστιος Γιώργος Νταλάρας, πειραγμένος κατάλληλα για το 2026, για το κάπου νυχτώνει που καθόρισε την καριέρα του ξεκίνημά της εκείνα τα χρόνια. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, καλημέρες πολλές για αυτή την Τρίτη, τη ζεστή, για αυτή την Τρίτη που έχει κίνηση πρωί-πρωί στους δρόμους της Αθήνας. Στα 20... τελεία, στα 20 πάμε μετά από τις 7. Το ποτάμι έχει θεματάκια από νωρίς, σε Γάλλιο, Περιστέρι και εκεί λίγο πριν τον κόμβο της Αττικής Οδού θέλει την υπομονή σας. Η Αττική Οδός αρχίζει και μαζεύει σιγά σιγά προς αεροδρόμιο, όχι κάτι συγκλονιστικά δύσκολο, μην φανταστείτε. Σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες βλέπω πιο χαλαρούς δρόμους γενικά, τώρα μιλάμε για τα σημεία που μπορεί να σας δυσκολέψουν λίγο παραπάνω. Η Αττική Οδός, είπαμε, η Λεωφόρος Αθηνών χαλαρά από Χαϊδάρι προς Σκαραμαγκά μαζεύει όσο πλησιάζεται προς τα εκεί. Καλή εικόνα σε Μεσογείο Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας, η Βουλιαγμένης και η Παραλιακή επίσης σε καλή κατάσταση. Πυκνή ροή θα βρείτε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μπορεί και να φεύγετε κιόλας, μακάρι να είναι αυτό το σενάριο. Πάμε τώρα πίσω στη δεκαετία του 90, σε μία από τις πιο διαχρονικές στιγμές του Σοκράτη Μάλαμα. Μέσα από τον κύκλο του, το τσιγάρο ατέλειο το παίζει τώρα εδώ, στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Έτσι το τραγουδάμε το καλοκαίρι στον Ελληνικό 93,2. Έτσι το ζούμε το καλοκαίρι στην πόλη. Ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό μας βρίσκει εδώ μέχρι τις 10. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. 21 σήμερα του Ιουλίου. Και σαν σήμερα το 1904, διαβάζω εδώ, ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινά από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. Παιδιά, εγώ όποτε διαβάζω για τον υπερσιβηρικό, για κάποιον διεστραμμένο λόγο, στο κεφάλι μου έρχεται ο Θανάσης ο Αλευράς. Φαντάζομαι πολλοί από εσάς έχετε δει την εκπληκτική εκείνη σκηνή στους ήρωες της Ελένης Γκασούκα στο θεατρικό, που υποδίεται ο Αλευράς την Νατάλια Μπρατούσκα σε Ιτανίδη, μια κεντρική πάπλουτη, τέρμα διαταραγμένη ρωσίδαριστοκράτησα, η οποία είχε πάρει τον υπερσιβηρικό αυτό το τεράστιο καπέλο. Όποιος το έχει δει, ξέρει γιατί ακριβώς μιλάω. Πραγματικά είναι συγκλονιστική στιγμή. Αν δεν κάνω λάθος, είχε πάρει και το βραβείο Χόρν για εκείνο το ρόλο ο Θανάσης Αλευράς τότε, κάπου εκεί στο 2008. Λοιπόν, 1925 πάμε τώρα. Σαν σήμερα, ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο $100 επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Τένεσι τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. Και μιλάμε τώρα για το 1925. 100 χρόνια πριν, δεν μιλάμε για 750.000 χρόνια μακριά. Για να καταλάβετε που ευτυχώς έχουμε κάνει κάποια βήματα σαν είδος. Όχι πάρα πολλά, αλλά κάποια βασικά τα έχουμε κάνει. 1950, σαν σήμερα, η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο, στο υπουργοδικείο, τον τέος υπουργό μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Το 1950. Βουλευτές, πολιτικοί που έκαναν παρανομίες, ατασταλίες και σκανδαλιές τιμωρούνταν, μπαίναν και καμιά φυλακή. Το 2026, χάρηκα που τα πάμε. Σε σημαντικά γενέθλια, 1816 σαν σήμερα, ο Paul Julius von Reuter γεννιέται. Το κανονικό του όνομα είναι Israel Bir Yosafat, γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, ιδρυτής του πρακτορείου ιδιώσεων Reuters. Ενώ το 1899 γεννήθηκε ο Ernest Hemingway, Αμερικανός δημοσιογράφος, συγγραφέας, σπουδαίος, βραβεύτηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954. Τέλος, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1928 ο ποιητής Κώστας Καριωτάκης. Πάμε μια βόλτα στη δεκαετία του 90 τώρα με τα τραγούδια μας και με τη φωνή του αξέχαστου Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από τον Ελληνικό 93,2.

0: Και ξέρω πως όλες οι μέρες δεν είναι ίδιες. Ξέρω πως μερικές, όσο και αν έχει ξημερώσει έξω, φαίνονται σκοτεινές. Εκεί να θυμάστε αυτά τα πολύ πολύ ωραία λόγια αυτού του τραγουδιού. Ότι τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχουμε ζήσει, αυτά που δεν έχουμε γευτεί, αυτά που είναι μπροστά μας. Και ας έχουν περάσει χρόνια πίσω, και ας φαίνεται ότι το παρελθόν είναι λίγο πιο όμορφο, λίγο πιο κάπως. Πάντα το παρελθόν θα φαίνεται εγωιτευτικό, θα ξεχνάμε τα δυσάρεστα. Σκεφτείτε πως το αύριο είναι πάντα καλύτερο. Και να κινείστε με βάση αυτό. Λειτουργεί. Είναι αυτό που λέμε NLP, νευρογλωσσικός προγραμματισμός. Πιστέψτε με, αν το κάνετε σωστά θα λειτουργήσει. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι τις 10 και σήμερα στην παρέα μας πολύ και καλή φίλη. Μαζί μας και η ΔΕΗ που δίνει και ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Το ξέρετε πια το Energy Out Loud. Σας έχω μιλήσει γι' αυτό. Έρχεται από τη ΔΕΗ και εκεί βρίσκεται νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σας αρκεί αυτό, θα πάρετε και μέρος στους διαγωνισμούς, θα κερδίσετε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσετε και από κοντά. energyoutloud.gr λοιπόν από τη ΔΕΗ που προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, στη μουσική, ακόμα και στον αθλητισμό. Και σας μιλάω τώρα με μεγάλη ποικιλία από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball που όλα τα ζούμε παρέα με τη ΔΕΗ. energyoutloud.gr λοιπόν για να το δείτε και να το ζήσετε κι εσείς. Και εγώ επιστρέφω σε λίγο με τον πρώτο μας διαγωνισμό. Κάθε μέρα σας δίνω βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα και ξέρω πόσο πολύ τα αγαπάτε και τα θέλετε. Οπότε ετοιμαστείτε να μου στείλετε μηνύματα μόλις σας δώσω σύνθημα. Επιστρέφω και με Ρένα Μόρφη με αγαπημένο τραγούδι. Βεβαίως μέχρι να γίνει αυτό θέλω να σας θυμίσω ότι έχει ήδη ανέβει το τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν των soundtracks του Ελληνικού στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 932. Επεισόδιο αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά. Για πάρτε γεύση.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχες αλπάρει.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
4: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Το αγαπήσατε από την πρώτη στιγμή που έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ήταν ο Αντώνης Ρέμος και η Δευτέρα του, από τα πολύ πολύ αγαπημένα καινούρια εντός εισαγωγικών της φετινής σεζόν. Τώρα έχει να κάνει με το πώς ταυτίζεσαι με το στίχο. Γιατί αυτά που περιγράφει ο Νίκος Ομοραήτης στους στίχους είναι τα παθήματα που μας συμβαίνουν όταν κάνουμε λάθος επιλογές, όταν αποφασίζουμε να συνδεθούμε με ανθρώπους που δεν μπορούμε να συνδεθούμε. Με μερικούς ανθρώπους, παιδιά, δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα, δεν ταιριάζουν τα χνότα μας. Δεν έρχονται να μπλέξουν οι συχνότητες σωστά. Δεν υπάρχει σύνδεση. Και το έχει γράψει πάρα πολύ ωραία ο Χάρης ο Πολίτης στον καθρέφτη του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Όχι μόνο στα ερωτικά, θα πω εγώ, και στα επαγγελματικά και στα της οικογένειας και στα φιλικά, σε όλους τους τομείς. Μάθε να αποχωρείς, γράφει ο Χάρης Πολίτης. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Εγώ αυτή τη σελίδα του καθρέφτη θα την κορνιζάρω, να ξέρετε, για να τη βλέπω όλο το καλοκαίρι μέχρι να επιστρέψω. Ο καθρέφτης κυκλοφορεί, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία, βεβαίως και στο Book Voice. Μπορείτε να το ακούσετε, γιατί καμιά φορά όταν το ακούς έρχεται και κάθεται καλύτερα μέσα σου. Λοιπόν, από τις εκδόσεις Διόπτρα και τα δώρα που θα σας δώσω αυτή τη στιγμή, τα καθιερωμένα μας, τα βιβλία που σας χαρίζω κάθε μέρα. Έχω Φρίντα Μακφάντεν, Ποτέ Μιλες Ψέματα. Έχω Χόλι Τζάκσον, Προσεχώς Νεκρή. Ψυχολογικά θρίλερ, αστυνομική λογοτεχνία. Ό,τι πρέπει για να ταξιδέψετε με δύο βιβλία που σας χαρίζω και σήμερα από τον Ελληνικό 93,2. Κινείτε στο χέρι, παρακαλώ. Γράφετε Διόπτρα, κενό, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή κάνετε στο 69 84 932 932, μέσα από το Viber του Ελληνικού. Διόπτρα, κενό, ονοματεπώνυμο, στο Viber, στο 69 84 932 932, για να σας δω. Μέχρι να πάρω τα μηνύματά σας, πάμε πίσω στη δεκαετία του 90. Αυτός είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Αυτός είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: Γιάννης Κότσιρα, στον Ελληνικό 93,2. Όλα τα τραγούδια που αγαπάτε είναι εδώ, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς περιορισμούς. Τραγούδι που μιλάει στην καρδιά μας, τραγούδι που είναι γραμμένο με ψυχή, έχει πάντα θέση στον Ελληνικό 93,2. 8 δείχνει το ρολόι μας ακριβώς. Καλημέρα και στους καινούριους της παρέας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Μαζί μας και η Novibet. Τώρα θα μου πείτε, το Μουντιάλ τελείωσε. Ναι, σφύριξε η λήξη, πάρα πολύ σωστά. Εσείς όμως παραμένετε ξύπνοι και ξέρετε πολύ καλά πως η δράση συνεχίζεται non-stop. Γιατί η Novibet έζησε το παγκόσμιο στο έπακρο, το πραγματικό παιχνίδι όμως δεν σταματά εδώ. Με τη νέα προσφορά γνωριμίας περνάτε αμέσως στην επόμενη φάση και το ζείτε συνεχώς με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σας με ένα μόνο κλικ. Το παγκόσμιο έκανε φινάλε, η σέντρα της διασκέδασης τώρα ξεγίνει μόλις στη Novibet, όλες οι πληροφορίες στο novibet.gr. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω για να ρίξουμε και τις ματιές μας στην επικαιρότητα, έτσι 2-3 πράγματα με ψυχραιμία, μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας, γιατί η ώρα θα είναι γεμάτη αγαπημένες φωνές, γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, γεμάτη με την παρέα μας και την επικοινωνία μας που πάντα τη θέλω δυνατή στο Viber στο 6984-932-932. Μην ξεχνιέστε, στον Ελληνικό τρέχουν πολύ ωραία πράγματα και έρχεται και το τριήμερο που σας έχουμε υποσχεθεί στην Ανάβρα Μαγνησίας. Το πρώτο Ανάβρα Fest ξεκινά την Παρασκευή. Πάρτε γεύση.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαδαρέσες και η Πικ Σλάξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Και στις καλημέρες μας και στα δροσερά μας τραγούδια, ό,τι πρέπει για τη ζέστη που έχει εκεί έξω. Καλημέρα στους καινούριους, καλημέρα σε όλη την παρέα. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 ακριβώς.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
7: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής και όχι μόνο, που αποκόμιζε τεράστια κέρδη, προχώρησε η ΑΔΕ. Το κύκλωμα λειτουργούσε με τα ίδια πρόσωπα να συμμετέχουν σε πολλές εταιρείες, χρησιμοποιώντας κοινές εγκαταστάσεις, τηλέφωνα και έδρες. Νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά μετά το κλείσιμο των προηγούμενων, διατηρώντας την ίδια επιχειρηματική δομή. Συνελήφθησαν τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένες μιας αλλοδαπής που δήλωνε άστεγη αλλά ζούσε σε βίλα. Η φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεσμεύτηκαν λογαριασμοί και κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 προϊόντα μαϊμού. Όλο και πιο περίπλοκο γίνεται το θρίλερ με τη σωρό που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, καθώς η διατροδικαστική εξέταση δεν μπόρεσε να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα. Η σωρός δεν φέρει κακώσεις, σύμφωνα με το πόρισμα της νεκροψίας νεκροδομής, ωστόσο η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη. Μείωση έως και 20% σε βασικά προϊόντα σούπερ μάρκετ αναμένεται να φέρει από το Σεπτέμβριο η νέα συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας τροφίμων και αλυσίδων λιανικής. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει συνολικά 4 μήνες έως το τέλος του 2026, με κάθε επιλεγμένο προϊόν να πρέπει να παραμένει φθηνότερο για τουλάχιστον 2 μήνες. Ωστόσο, η συμμετοχή των επιχειρήσεων θα είναι εθελοντική και οι χαμηλότερες τιμές θα αφορούν συγκεκριμένους κωδικούς. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τίθεται σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Με την εφαρμογή του νέου νόμου μειώνεται στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσό οφειλής για την υπαγωγή στο μηχανισμό στα 5.000 ευρώ από τα 10.000 που ισχύε μέχρι σήμερα. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Τα ξέρετε, ζέστη θα έχει, έθριος θα είναι ο καιρός. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι-απόγευμα. Η θερμοκρασία από τους 25 έως τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
6: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

σήμερα είναι ιδανικός ο καιρός για να πάτε για καφέ στο Άδωνη μεσημεριάτικα ή απόγευμα. Αχ, θα κάνετε από τη ζέστη, αλήθεια είναι, μέχρι να πέσει ο ήλιος. Ωστόσο, πάντα η καλή παρέα και πάντα ένας ωραίος καφές και ποιοτικός χρόνος με τους δικούς μας ανθρώπους είναι απαραίτητος. Λοιπόν, μιλώντας για τη ζέστη, να πούμε ότι σήμερα κορυφώνεται ο καύσωνας σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Υπάρχουν περιοχές στη χώρα, όχι στην Αθήνα, γιατί διαβάζετε τίτλους και πολύ, πολύ σωστά πανικοβάλλεστε. Τύπου οι περιοχές που θα ψηθούν στους 43 βαθμούς Κελσίου. Κορυφώνεται ο καύσωνας, καμίνει η χώρα. Ναι, κάνει ζέστη. Είναι καλοκαίρι στην Ελλάδα και κάνει ζέστη. Χριστέ μου, τι σοκ είναι αυτό που πάθαμε, τι κακό μας βρήκε. Ζέστη στην Ελλάδα καλοκαίρι 21 Ιουλίου. Δηλαδή, παιδιά, μην χάνουμε την επαφή με την πραγματικότητα. Σαφώς, οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας, οι ευπαθείς ομάδες, όσοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε ζέστη, δεν το συζητώ. Προσέχουν, δεν βγαίνουν ή αν χρειαστεί το κάνουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οι υπόλοιποι όμως δεν χρειάζεται, παιδιά, να χτυπιόμαστε κάτω και να λέμε Παναγία μου και εγώ μας δεν τα πάθουμε. Όχι, είναι ζέστη. Να σας πω ότι πιο επιβαρημένες από τη ζέστη θα είναι οι περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας. Το φαινόμενο σιγά σιγά θα αρχίσει να αποδυναμώνεται όσο περνούν οι ημέρες. Σήμερα, άντε και αύριο, να κάνει ζέστη. Και όταν λέμε για ζέστη της φάσης των 43 βαθμών Κελσίου, μιλάμε για περιοχές που το έχουν ζήσει. Θεσσαλικός κάμπος, πότε δεν κάνει εκεί 40. Λάρισα, ζέστη πολύ, Πελοπόννησος, Ελλοκαρνανία, Φθιώτιδα. Η Αττική, τα πάμε και προηγουμένως στις ειδήσεις μας, μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου, όχι 58. 38 βαθμούς Κελσίου και παραθαλάσσια, εκεί η Γλυφάδα, νότια προάστια, θα είναι η μέγιστη και 2 με 3 βαθμούς πιο χαμηλά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ντάλα καλοκαίρι, ντάλα ήλιο θα βγούμε έξω με μακριμάνικα και παλτά. Λέμε και αλήθειες τώρα. Αλλά ψυχραιμία λίγο ρε παιδί μου, δεν μπορώ αυτή την υπερβολή. Κι ας είμαι λιοντάρι, κι ας είμαι της υπερβολής. Κι αν είναι πρόβλημά μου η υπερβολή μου που λέει και να τα σαποφίλιο. Λοιπόν, σε άλλη Νατάσα θα σας πάω τώρα, στην Νατάσα Θεοδωρίδου, που παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και μόνος ποτέ κανείς στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλη την παρέα, όπου και αν είστε, είτε είστε στη δουλειά, είτε πηγαίνετε προς τη δουλειά. Για εσάς θα μιλήσουμε τώρα, εσάς που είστε εκεί έξω στους δρόμους της Αθήνας. Στα 20 λεπτά ακριβώς μετά από τις 8, το ποτάμι έχει τα προβλήματά του από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός εκεί κοντά στον κόμβο της Εθνικής Τελειπομονής, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο κυρίως, χωρίς όμως σημαντικά προβλήματα γενικότερα. Προσέχουμε τη λεωφόρο Αθηνών προς ποτάμι αυτή τη στιγμή, προς το κέντρο της Αθήνας δηλαδή. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από τόσες πολλές ημέρες. Κίνηση αναδιαστήματα στην άνοδο της Κηφισίας και στην κάθοδο της Μεσογείων, κάτι λίγα και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο κέντρο της Αθήνας λεωφόρο Συγκρού. Βλέπω πιο χαλαρή την κατάσταση. Τώρα να σας λέω αλήθειες. Νομίζω πως έχει φύγει κόσμος, όχι πάρα πολύ, αλλά υπάρχει μια μικρή αισθητή βελτίωση στην κίνηση στην Αθήνα. Και βουλιαγμένη και παραλιακή, βατά τα πράγματα. Πύκνη ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αλλά είπαμε μπορεί και να φεύγετε με το καράβι. Γιατί όχι, σας το εύχομαι, μακάρι να φεύγετε οι διακοπές και να ακούτε ελληνικό 93,2. Μείνετε μαζί μου. Ακολουθεί η Μαρίζα Ρίζου στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Μοσχοβολάει δεκαετία 80 το τραγούδι αυτό από το Μιχάλη Ρακετζή με τη φωνή της λατρεμένης Ελένης Δήμου. Ένας άνθρωπος λατρεμένος, όχι απλά μια φωνή σπουδαία που άνοιξε την ψυχή της στον Ελληνικό 93,2. Η συνέντευξη της υπάρχει στο κανάλι μας στο YouTube, Ελληνικό 93,2. Μπείτε να την απολαύσετε αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Και αφού θα μπείτε που θα μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube, να σας το πω και αυτό ότι έχουμε ήδη καινούριο, ολοκένουργιο, ολόφρεσκο επεισόδιο από τα soundtracks του Ελληνικού, το τελευταίο μας για φέτος. Ένα soundtrack το οποίο πραγματικά κλείνει το μάτι στα καλύτερα μας χρόνια. Ένα αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδά με τον ίδιο να είναι εκεί στο πιάνο, να τραγουδάει, να ερμηνεύει τα τραγούδια του και αυτά που έχει πει ο ίδιος και αυτά που έχει χαρίσει σε φωνές, όπως η Ελένη Τσαλιγοπούλου που είναι στο επεισόδιο, όπως η Ανδριάνα Μπάμπαλη που είναι στο επεισόδιο, ακόμα και η Νίνα Μαζάνη από την νεότερη γενιά που και αυτή έδωσε το παρόν στο καινούργιο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού. Δείτε το, μοιραστείτε το, κάντε το viral και αυτό όπως έχετε κάνει και τα προηγούμενα, μέχρι να επιστρέψουμε από Σεπτέμβρη με καινούργια επεισόδια, με ολοκένουργια soundtracks πάντα στο Ελληνικό 93,2 στο YouTube, στο κανάλι μας. Να μην σας δώσω και μία γεύση από το επεισόδιο. Η Ανδριάνα Μπάμπαλη μαζί με τον Κώστα Λιβαδά στο πιάνο, στο Μοίρα μου έγινες, το πείραξαν, του έδωσαν καινούργια ψυχή, καινούργια πνοή. Ακούστε το όπως ακριβώς θα το δείτε και θα το ακούσετε στο τελευταίο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού 93,2.

0: Είναι κάποια τραγούδια, είναι κάποιες δουλειές που θεωρώ πως πρέπει να μπουν σε ένα θησαυροφυλάκιο για τη σημασία τους, για τη συμβολή τους στην εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Νομίζω ότι το Διευχόν γενικότερα σαν δίσκος ανήκει στην κατηγορία αυτή. Νίκος Αντίπας, μουσική και ενόρχιστρωση συγκλονιστική. Η Λίνα Νικολακοπούλου, αυτά τα ποίηματα που έγιναν τραγούδια με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, της Χάρης Αλεξίου, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα, και δεν ξέρω αν θα πείτε Διευχόν, σίγουρα όμως θα πείτε Αλληλούια, γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός από τη ΔΕΗ. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ μπορείτε να αποκτήσετε φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού αλλά και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα ωφέλη, να ξέρετε, δεν σταματούν εδώ. Η συντήρηση, η ασφάλιση του συστήματος, όλα με την υπογραφή της ΔΕΗ. Εσείς απλά απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, πληρώνοντας με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Θα πείτε αλληλούια ή δεν θα πείτε αλληλούια? Εγώ θα έλεγα στη θέση σας. ΔΕΗ.gr, να μπούμε όλοι μέσα για να χτυπήσουμε αυτό το deal που δεν χάνεται, μέχρι να επιστρέψω με κέφι πολύ, με γλέντι μεγάλο, με την υπογραφή της Ιουλίας Καραπατάκη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93.2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
10: Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

Και έτσι ταξιδεύουμε και στα νησιά με το μυαλό, με τα τραγούδια μας. Μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχουν τραγούδια που μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτό σίγουρα το καταφέρνει 100%. Και μιλώντας για νησιά στον ελληνικό 93,2, πάμε μία βόλτα στην Ινθάκη. Έχει γίνει πολλής λόγος για το νησί και λόγω της Οδύσσειας, της μεταφοράς του έπους του Ομήρου στην μεγάλη οθόνη από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Μία ταινία που τη λες και αμφιλεγόμενη. Έχει ακούσει πάρα πολλά, έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Σε κάποιους άρεσε πολύ, σε κάποιους λιγότερο. Σίγουρα έχει πάρει πολλές ελευθερίες δημιουργικές ο σκηνοθέτης. Σε αυτό επίσης υπάρχουν διαφωνίες ότι καλά έκανε, δεν έκανε καλά. Τώρα αυτά είναι όλα υποκειμενικά. Το σίγουρο είναι ότι η Ιθάκη έχει κερδίσει πάρα πολύ από αυτή την ιστορία και από νωρίς μάλιστα. Η επιτυχία της παραγωγής λειτουργήσε ως αφορμή για μια σειρά πρωτοβουλειών για να συνδεθεί το κινηματογραφικό ενδιαφέρον με τον τόπο που έδωσε το όνομά του στο ομηρικό έπος. Οι δύο δωρεάν προβολές που έγιναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Κινηματογράφο της Ιθάκης προσέλκυσαν πολύ κόσμο, με πολλούς τουρίστες και με πολλούς θεατές να είναι ξένοι επισκέπτες που ήταν ήδη στο νησί. Και αυτό, ξέρετε, έγινε και λίγο σούσουρο από το ένα στόμα στο άλλο. Η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη, οπότε ο Δήμος αποφάσισε, διαβάζω εδώ, να προγραμματίσει 4 ακόμα προβολές δωρεάν, 2 τον Αύγουστο και 2 τον Σεπτέμβριο. Αν και ο Δήμαρχος Ιθάκης πιστεύει πως ο πραγματικός αντίκτυπος της ταινίας θα φανεί τον επόμενο χρόνο, και αυτό είναι πάρα πολύ λογικό. Εν πάση περιπτώσει, αν κερδίσουμε κάτι από αυτή την ιστορία, μπορεί να μην ήταν 100% το έπος του Ομήρου αυτό που μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη, μπορεί όμως να υπάρχει κέρδος για τον τουρισμό, για τη βαριά μας βιομηχανία. Και αυτό είναι κάτι. Και από την Ιθάκη φύγαμε για Θεσσαλονίκη με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης παίζει στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και πάμε σε μια είδηση της εντός εισαγωγικών τελευταία στιγμής. Κάτι που έγινε πριν από λίγη ώρα στην Ακρόπολη, διαβάζω εδώ. Είχαμε απίστευτες σκηνές στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το μουσείο και τα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Λίγο μετά τις 8 το πρωί, οι αρχές δέχθηκαν κλήση για έναν άντρα, λέει, που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε πολίτες. Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση, ύστερα από ενημέρωση που έκανε γυναίκα στο κέντρο άμεσης δράσης. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν πως ο άντρας είχε ήδη επιτεθεί σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τραυματίζοντάς τους ευτυχώς ελαφρά μόνο στα χέρια. Οι τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και συνελήφθη. Σύμφωνα μάλιστα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ένα άτομο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Λογικό το ακούω αυτό, βάσει τα όσα προηγήθηκαν. Τι να πω, παιδιά, εύχομαι αυτά τα περιστατικά να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα, αν και όπως περνούν οι μέρες, αυτά που βλέπεις και αυτά που συμβαίνουν γύρω μας σε κάνουν να απορρεί τα ζώα, φαντάζομαι. Είναι γεγονός, είναι δυνατόν, είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Ψυχραιμία και όλα να πάνε καλά από εδώ και κάτω. Λοιπόν, αυτά για τα της τελευταίας στιγμής. Για ό,τι νεότερο υπάρχει τώρα στην επικαιρότητα, έρχομαι με πληροφορίες σε λίγο. Θα σας δώσω έτσι ένα παράθυρο στην επικαιρότητα, να δούμε τι ακριβώς γίνεται στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Επιστρέφω όμως και με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Στην παρέα μας είναι η Novibet πάντα με την premium.

0: εμπειρία να έρχεται ακόμη και μετά το παγκόσμιο, γιατί το Noviverse by Novibet σας δίνει μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Απολαμβάνετε το υπόλοιπο του καλοκαιριού όπως σας αξίζει, ολοκληρώνετε την εγγραφή σας στην Novibet, μπαίνετε στο Noviverse και παίρνετε την προσφορά. Εύκολα, γρήγορα και πανεύκολα πάντως, με ένα κλικ στο novibet.gr από την Novibet που είναι και σήμερα και αυτό το πρωί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το ρολόι μας δείχνει 9 ακριβώς. Πριν συνεχίσουμε και πριν πάμε στις ειδήσεις μας, πάρτε και μία γεύση από μία ακόμα μουσική ανακάλυψη από τη νέα σκηνή του Ελληνικού.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Δραπέτες, ερωτά μου.
2: Ερωτά μου ανεπανάληπτε και απίθανε.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
6: Relax.
5: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, Πίτσος. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Και σε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους της παρέας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στην Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10 για περίπου μία ώρα ακόμα. Παρέα πάντα με τα τραγούδια μας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
8: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και στην επικαιρότητα. Στην εξάρτηση μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής και όχι μόνο, που αποκόμισε τεράστια κέρδη, προχώρησε η ΑΔΕ. Το κύκλωμα λειτουργούσε με τα ίδια πρόσωπα να συμμετέχουν σε πολλές εταιρείες, χρησιμοποιώντας κοινές εγκαταστάσεις, τηλέφωνα και έδρες. Νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά μετά το κλείσιμο των προηγούμενων, διατηρώντας την ίδια επιχειρηματική δομή. Συνελήφθησαν τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένης μιας αλλοδαπής που δήλωνε άστεγη, αλλά ζούσε σε βίλα. Η φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεσμεύτηκαν λογαριασμοί και κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 προϊόντα μαϊμού. Όλο και πιο περίπλοκο γίνεται το θρίλερ με τη σωρό που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση δεν μπόρεσε να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα. Η σωρός δεν φέρει κακώσεις, σύμφωνα με το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής, ωστόσο η αιστεία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη. Μείωση έως και 20% σε βασικά προϊόντα σούπερ μάρκετ αναμένεται να φέρει από το Σεπτέμβριο η νέα συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας τροφίμων και αλυσίδων λιανικής. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει συνολικά 4 μήνες έως το τέλος του 2026, με κάθε επιλεγμένο προϊόν να πρέπει να παραμένει φθηνότερο για τουλάχιστον 2 μήνες, ωστόσο η συμμετοχή των επιχειρήσεων θα είναι εθελοντική και οι χαμηλότερες τιμές θα αφορούν συγκεκριμένους κωδικούς. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η ψηφιακή πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Με την εφαρμογή του νέου νόμου μειώνεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό οφειλής για την υπαγωγή στο μηχανισμό στα 5.000 ευρώ από τα 10.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα. Και στα του καιρού τώρα, στα τη ζέστη που ζούμε όλοι, έθριος θα είναι ο καιρός, θα έχουμε και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, στα παραθαλάσσια όμως η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
2: Είναι ο ελληνικός 93,2.

Γιώργος Νταλάρας μαζί με την δεύτερη φωνήλα τόσο χαρακτηριστική της Ελένης Τσαλιγοπούλου από τις ηχογραφήσεις στην Ιερά Οδό στα δεύτερα μισά της δεκαετίας του 90. Καλημέρα σε όλους και πάλι, καλημέρα στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε μια βόλτα στο Λούβρο, στο Μουσείο του Λούβρου, το οποίο επαναλειτουργεί την αίθουσα που είχε γίνει στόχος ληστείας 88 εκατομμυρίων ευρώ. Θυμάστε, ήταν Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, που είχαν κλέψει από εκεί πέρα λίγα μεγαλικά κοσμήματα, ένα στέμα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν, είχε γίνει μεγάλος χαμός τότε και μάλιστα είχε κλείσει αυτή η αίθουσα για να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας και ένα. Ας πούμε λοιπόν ότι πέρασε ο καιρός, πέρασαν οι μήνες, ανοίγει πάλι η πινακοθήκη Απόλλο στο Μουσείο του Λούβρου εκεί στο Παρίσι. Με μια μικρή διαφορά ωστόσο, η πινακοθήκη δεν θα φιλοξενεί πλέον κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, καθώς θα επιστρέψει στη λειτουργία της ως κρατική πινακοθήκη του 17ου αιώνα, σύμφωνα με πηγή που από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων σου λέει: κάτσε, περίμενε. Έγινε αυτό που έγινε. Εκτεθήκαμε με τα μέτρα ασφαλείας. Ας είμαστε safe, σε ένα safe επίπεδο, σε ένα safe πεδίο που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Μου θυμίζει λίγο το ελληνικό σκεπτικό. Πώς είναι όταν βρέχει πολύ και σου λέει 112, κλείσ' τους μέσα, μην τους πάρει κανένα ρέμα και τους πληρώνουμε. Νομίζω είναι τέτοιο το σκεπτικό και στη Γαλλία. Προς τον δρόμο που χάραξε η Ελλάδα. Πάντως για να λέμε και του τραβού το δίκιο, αν είχε γίνει κάτι τέτοιο σε ελληνικό μουσείο, το τι θα είχαμε ακούσει από την Ευρώπη για τα μέτρα ασφαλείας. Ούτε να το φανταστώ δεν θέλω. Αντώνης Ρέμος τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Η συνεργασία της Νατάσας Μπουφούλη με το Μανώλη Φάμελο που κυκλοφορεί σε βινίλιο και κυκλοφορεί μόνο σε βινίλιο, να ξέρετε. Εντάξει, εννοείται και ψηφιακά, αλλά σε φυσική μορφή τη βρίσκεται μόνο σε ένα υπέροχο πορτοκαλί βινίλιο που είναι, τι να σας πω, λαχταριστό. Ειδικά για εμάς που αγαπάμε την μουσική στη φυσική μορφή της. Ωραία δώρα τα μουσικά, οπότε κάντε δώρα σε αυτούς που αγαπάτε ένα δίσκο, ένα βινίλιο, κάτι. 25 Ιουλίου γενέθλια, να με σκεφτείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Στα 21 λεπτά μετά από τις 9 το ρολόι του Ελληνικού, το ποτάμι έχει καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Θέλει υπομονή μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Με κίνηση και η Αττική οδός προς αεροδρόμιο, σιγά σιγά μαζεύει και αυτό το ρεύμα. Δείξτε υπομονή. Στα Βρυλίσια θα βρείτε κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Η Κηφισίας έχει πυκνώσει αρκετά στην άνοδο. Στο Χαλάνδρη τα μεγαλύτερα προβλήματα, αλλά και στην κάθοδο μετά το Άλσος Συγκρού, όπως πηγαίνετε προς το Δαχτυλίδι. Με κίνηση η κάθοδος της Μεσογείων από το Χολαργό προς Αμπελόκηπους. Πυκνηρωή θα βρείτε στην Κατεχάκη και στο κέντρο της Αθήνας, στα Δίου. Λεωφόρος Αλεξάνδρας, καλά λέω. Η άνοδος θέλει υπομονή εκεί. Η Πανεπιστημίου επίσης στο κέντρο. Η Βασιλής Σοφίας κάτι μαζεύει. Και η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από το Νέο Κόσμο με κίνηση αυτή την ώρα. Πυκνήρωη ένα διαστήματα σε Βουλιαγμένης και Παραλιακή. Στην Παραλιακή προσέξτε μου τη Μαρίνα Φλίσβου προς Γλυφάδα με πυκνότατη ροή και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η Γλυκερία ακολουθεί τώρα στον αέρα του Ελληνικού 93,2 και αμέσως μετά ταξίδι στη δεκαετία του 90. Συνεχίζουμε με τα τραγούδια μας μέχρι τις 10.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Το να μην μπει σε συγκρίσεις είναι δύσκολο στη ζωή μερικές φορές, όχι μόνο στα συναισθηματικά, αλλά και στα ρεαλιστικά, στα απλά και στα καθημερινά. Έφτασε τα 200 μέτρα, διαβάζω, ο ουρανοξύσης στο ελληνικό. Ετοιμάζονται και τα διαμερίσματα σιγά-σιγά. Έχουν βγει και στο διαδίκτυο εικόνες για το πώς ακριβώς θα είναι εκεί. Καλά, παιδιά, μιλάμε για άλλο level τώρα. Είναι αυτά που φανταζόμαστε, αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, αυτά που βλέπουμε στις σαπουνόπερες και που εμείς, ας πούμε, θα τα βλέπουμε από μακριά από κάτω για να τα ζουν από πάνω. Καλά να είναι οι άνθρωποι που θα τα πάρουν και θα τα χαρούν, αλλά όπως και να έχει, αλλάζει πολύ, μα πάρα πολύ το σκηνικό στο νότιο κομμάτι της Αττικής, εκεί δηλαδή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Νομίζω πως σε λίγα χρόνια αυτό που βλέπουμε τώρα δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που θα έχει εξελιχθεί σε εκείνη την περιοχή. Μακάρι να είναι για καλό, μακάρι να έρθουν χρήματα στην Αθήνα, στην Ελλάδα γενικότερα. Μακάρι όλο αυτό να συμβαίνει για να αλλάξει και λίγο το σκηνικό για όλους μας μακροπρόθεσμα. Μιλώντας για ριβιέρες και για ακτές, πάμε σε μία ακτή που όσα χρόνια και αν περάσουν θα παραμένει γοητευτική, θα παραμένει ονειρική και θα μας ταξιδεύει. Από τα μεσά της δεκαετίας του 80, η συνεργασία του Σταμάτης Πανουδάκη με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και από το κοντραμπάντο του σε εκείνο το άλμπουμ, η ακτή παίζει τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,3.

0: Χάρης Αλεξίου και Χρήστος Μάστορας μαζί στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 για περίπου 20 λεπτά και ακόμα μπορεί και κάτι λιγότερο. Να πάμε λίγο στα του Μουντιάλ που ακόμα απασχολούν. Και είναι δύο κόσμοι. Στην Ισπανία είχαμε έξαλλους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Από την άλλη, στην Αργεντινή είχαμε επεισόδια στον Μπένος Άιρες και συλλήψεις μετά το χαμένο τελικό. Είναι εκεί που χάνεται το όριο. Εκεί που χάνεται η μπάλα κυριολεκτικά. Δηλαδή, το άθλημα πρέπει να είναι πηγή χαράς. Και ακόμα και η ήττα πρέπει να είναι στην καλύτερη ένα τι κάναμε λάθος να διορθώσουμε. Στη χειρότερη, εντάξει, ρε παιδιά, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Θέλω να πω ότι αυτές οι ακρότητες μόνο για φιλάθλους δεν είναι. Έτσι, να λέμε αλήθειες. Βέβαια, θα μου πεις, κουνάμε δάχτυλο εμείς σαν χώρα όταν βλέπουμε τι γίνεται στα ελληνικά γήπεδα? Σαφώς και όχι, αλλά είναι μια κατάσταση γενικότερη που θεωρώ ότι πρέπει να βελτιωθεί άμεσα για να έχει το άθλημα μόνο χαρά και τίποτα άλλο και να έχει κάτι να προσφέρει. Λοιπόν, λίγο πριν συνεχίσουμε, να σας πω ότι επιστρέφουμε Δημήτρη Μητροπάνο βεβαίως και αγαπημένο τραγούδι που ζητάτε ακόμα συνέχεια στον ελληνικό 93,2. Δεν έχω τελειώσει ακόμα. Έχω και γευστικό διαγωνισμό για εσάς και στην παρέα μας είναι πάντα η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, όπου έχει φανταστεί ένα μέρος όπου συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Αναβίση με τους Flores of the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Στο μουσικό κομμάτι, το μέρος αυτό θα μπορούσε να είναι και ο ελληνικός 93,2. Σε όλα τα υπόλοιπα, αυτό το σύμπαν έχει όνομα, έχει site και λέγεται energyoutloud.gr. Εκεί θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα που είναι powered by ΔΕΗ. Και μαζί με εκείνα θα στηρίξει και εσάς η ΔΕΗ, αφού έχει συνεχώς διαγωνισμούς με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσετε και από κοντά. energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ λοιπόν και βρείτε όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια τις καλοκαιρινές σας διακοπές μέχρι να επιστρέψω εδώ στον ελληνικό 93,2.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κωμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντού.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 90 ο Στέλιος Ρόκος μας πηγαίνει κατευθείαν εδώ στον ελληνικό 93,2 στις γεύσεις της Pizza Fan. Ένας ακόμα γευστικός διαγωνισμός, κάθε μέρα δικό σας, κάθε μέρα το Pizza Fan Combo έρχεται σε εσάς. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μία μακαρονάδα, επιλογή από πολλές συνταγές με την υπογραφή της Pizza Fan δικό σας. Και σήμερα αυτό το δώρο, παιδιά, με το που λέω πι, στο πι έχουν έρθει 70 μηνύματα. Τρελό. Pizza Fan, και ενώ ονοματεπώνυμο περιμένω τώρα στο 6984-932-932 στο Viber του ελληνικού, και εγώ να σας υπενθυμίσω όσο μου στέλνετε τα μηνύματά σας ότι αν ετοιμάζετε παιδικό πάρτι, η Pizza Fan έχει τη λύση με τα νέα mini burgers που θα ξετρελάνουν μικρούς και μεγάλους, εννοείται. Mini kids burgers λοιπόν με ζουμερό μπιφτέκι και mini kids chicken burgers με αγαπημένες κοντομπουκές, όλα με πατάτες. Και τώρα η μεγάλη προσφορά, κρατηθείτε, 3 mini kids chicken burgers με πατάτες μαζί με τη sweet pizza crunch merenda Oreo strawberry μόνο 13,90. Παναγιά μου, τι είπα που μόλις και δεν λιποθύμησα. pizzafan.gr ή στο application της Pizza Fan για τις παραγγελίες σας. Έχει και για το δικό μας Pizza Fan δώρο. Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Για να σας δω.

0: Κάπως έτσι σας αφήνω σε πάρα πάρα πολύ καλά χέρια στην Έλληνα Δημητράκη που έρχεται να σας κρατήσει συντροφιά και τις ώρες της δουλειάς. Βλέπω και εδώ μηνύματα ότι ακούνε από το γραφείο Κόσμος και Κοσμάκης, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Το καλύτερο soundtrack για τις ώρες εργασίας, για τις ώρες αιχμής είναι εδώ με την Έλενα στον Ελληνικό 93,2. Εγώ κάπως έτσι θα σας ευχαριστήσω πολύ που και σήμερα ξυπνήσαμε αγκαλιά σε αυτό το ραδιόφωνο. Στο κάνουμε και αύριο. Καλά μας πάει από τις 7 να είστε εδώ για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Στην παρέα μας είχαμε και την Novibet, η οποία πραγματικά στα προκριματικά των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων δεν πιάνεται. Όλα παίζουν στην Novibet. Ανακαλύψτε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνετε λεπτό από τη δράση με έτοιμα δελτία φτιαγμένα για εσάς που σας περιμένουν απλά να τα κλικάρετε και να τα παίξετε. Τόσο απλό. Στην novibet.gr, στο novibet.gr θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και αύριο το πρωί να είμαστε καλά. Εδώ θα είναι πάλι όλη η παρέα από νωρίς από τις 7. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε πως η μέρα έξω ναι είναι ζεστή, αλλά είναι υπέροχη και είναι όλη δική σας. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο Τρίτης με τον Ελληνικό 93,2. Φιλί τεράστιο, γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
1: «Ελληνικός 93,2».
2: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
2: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
0: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
2: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
8: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
13: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
13: Oh.

0: φτάσαμε.
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για πάρα από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Καλημέρες, καλημέρες δροσερές σε όλη την παρέα γιατί τις χρειαζόμαστε. Καλημέρες λοιπόν στο όσο πάει και πιο καυτό σκηνικό της Αθήνας. Έρχεται ο Ελληνικός και η παρέα σας να μας δροσίσει όλους μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας και Μαρίζα Ρίζου για την αρχή μας.

Δεν μετανιώνω. Ένα τραγούδι που κουβαλά τη σφραγίδα ενός από τους πιο ιδιαίτερους και αγαπημένους δημιουργούς της ελληνικής pop και rock σκηνής, του Κώστα Τουρνά, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάντα συντονισμένοι. Καλημέρες, καλημέρες πολλές σε όλους. Και να δούμε για την επικαιρότητά μας. Λοιπόν, συνεχίζεται η επέλαση του καύσωνα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 41 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά τα του καιρού μας στη συνέχεια. Αποκωδικοποιείται από τις αρχές μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που σχετίζεται με πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων, άμεσες αυξήσεις σε συντάξεις χειρίας για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, κυρίως για ορφάνα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς. Έχουμε και εργασιακές αλλαγές. Στο προσκήνιο έρχεται νέο καθεστώς για τις απολύσεις, με προτάσεις για περιορισμό της προστασίας και μείωση των αποζημιώσεων. Τέλος, τα Airbnb στις πολυκατοικίες, αν ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Στην παρέα σας τα πιο όμορφα τραγούδια και φυσικά ο Ελληνικός 93,2.

Θέλω κοντά σου να μείνω και Ελευθερία Αρβανιτάκη που το προσέγγισε με απόλυτο σεβασμό στην αυθεντική μελωδία, παντρεύοντας τον κλασικό λαϊκό χαρακτήρα του Μενόρχιστρώσης που ταιριάζουν στο δικό της μοναδικό έντεχνο ηχόχρωμα. Τρυφέρα και διαχρονικά τραγούδια πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και καλημέρες, καλημέρες πολλές και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και έξω στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στην Αττική Οδό από τα Βρυλίσια μέχρι το Μαρούσι και από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Μαρούσι. Στον Κηφισό στην άνοδο πυκνή ροή από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι το Εγάλεο. Η Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας καθυστερήσεις στην κάθοδο και στο ύψος του Αμαρουσίου. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, Αρχές Αρδιτού και Βασιλιάς Κωνσταντίνου.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Δεν είμαι άλλο. Ένα κομμάτι που παραμένει συγκλονιστικό επειδή αρνείται να γίνει μελό, με την υπογραφή κορυφαίων δημιουργών και μια ερμηνεία που το καθιέρωσε. Στη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, λοιπόν, στους στίχους του Μάνου Ελευθερίου και από το δίσκο του Χρήστου Θηβαίου, Άμλετ τη Σελήνη. Αν και η πρώτη εκτέλεση του κομματιού ανήκει στον Παντελή Θεοχαρίδη, σε παλαιότερο δίσκο του Θάνου Μικρούτσικου, η ευδοχή του Θηβαίου το 2002 ήταν εκείνη που το απογείωσε και το έκανε διαχρονική επιτυχία. Πάντα συντονισμένη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές, και πάμε να δούμε και τις ειδήσεις μας εκτός συνόρων. Χτύπημα σε δύο δεξαμενόπλια από τους φρουρούς της Επανάστασης είχαμε, ενώ η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα μετά τις απειλές των Χούθη για θαλάσσιο αποκλεισμό. Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικάνο θα πληρώνει διπλά και τριπλά, η απάντηση Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε νέο πακέτο δασμών 50% σε σειρά προϊόντων από τον Καναδά. Έκκληση έχουμε των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τους Παλαιστίνιους υγειονομικούς που έχουν φυλακιστεί αυθαίρετα από τις αρχές του Ισραήλ. Στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενέργειας, η ανάγκη αναβάθμισης, καθώς η αιωλική και η ηλιακή ενέργεια εγκλωβίζονται σε ξεπερασμένα δίκτυα. Ελληνικός 93,2 και επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο μέσω Κράτη Μάλαβα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

Γιώργος Μαζωνάκης και Ανίκο Σεμένα και Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Και τώρα πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό μας που μας ψήνει αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον εμάς προς τα εδώ. Γιατί είχαμε σφοδρή κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα, με την πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις στη Δράμα για πτώσεις δέντρων λόγω των θυελωδών ανέμων. Όμως εδώ λιοπήρη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 με 41 βαθμούς στα κεντρικά υπηρωτικά της χώρας και τη Θεσσαλία. Εξαίρεση βεβαίως αποτελεί η Βόρεια Ελλάδα, που το απόγευμα θα έχουμε και πάλι τοπικές μπόρες και καταιγίδες, από ό,τι μας λένε οι ειδικοί. Στην Αττική το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας θα δείξει έως και 38 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι ασθενείς έως μέτριοι, και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους. Ο καιρός αλλάζει πρόσωπο, το έχουμε πει, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, αλλά αυτό από την Πέμπτη. Πήρε μια μικρή παράταση. Σύμφωνα με τις μετρήσεις πάντως από ντρόουν με θερμική κάμερα που έγιναν χτες, οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στο έδαφος ήταν ακραίες. Η άσφαλτος και τα πεζοδρόμια ξεπέρασαν τοπικά τους 75 βαθμούς Κελσίου, το ίδιο και οι ταράτσες των κτηρίων. Αυτές οι μετρήσεις αποδεικνύουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, όπου το τσιμέντο και η άσφαλτος απορροφούν και εγκλωβίζουν τη θερμότητα και όλα γίνονται πολύ πολύ χειρότερα. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια εμείς. Τουλάχιστον να παίρνουμε λίγη δροσιά μέσα από τα τραγούδια μας.

Τα 12 μαντολίνα, ένα από τα πιο τρυφερά και αναγνωρίσιμα κομμάτια του ελληνικού πενταγράμμου, σε πρώτη εκτέλεση από τον Γιάννη Πουλόπουλο, σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και από το 1969 και από το δίσκο Ο Δρόμος, βεβαίως από τους πιο επιτυχημένους και εμπορικούς δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας. Λευτέρη Παπαδόπουλου και από το 1969 και από το δίσκο Ο Δρόμος, βεβαίως από τους πιο επιτυχημένους και εμπορικούς δίσκους της

0: το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
1: Σε νιώσα μέσα παντού.
0: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: Ανανέωση και στο παλαιό φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Σταθερά στην παρέα σας ο Ελληνικός 93,2 στη δεύτερη μας ώρα. Εμείς με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε, τις στάσεις μας μέσα στο χρόνο, για να θυμηθούμε μεγάλα γεγονότα αλλά και ωραίες προτάσεις για το βράδυ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιώργος Νταλάρας, υπέροχος Γιώργος Νταλάρας, στη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, στους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα και ξεκινήσει και το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. Ανθρώπινη ματαιοδοξία, μεγάλα ταξίδια και ιστορικές πρεμιέρες. Αυτά σας έχω για σήμερα. Ξεκινώντας από πολύ πολύ πίσω, πολύ παλιά, 356 π.Χ. Όλα ξεκίνησαν σαν σήμερα στην Έφεσο, όταν ένας κύριος ονόματι Ηρόστρατος αποφάσισε ότι ο καλύτερος τρόπος για να μείνει στην ιστορία ήταν να κάψει το ναό της Αρτέμιδας, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου δηλαδή. Οι αρχές της εποχής απαγόρευσαν λοιπόν να προφέρεται το όνομά του για να τον τιμωρήσουν με την απόλυτη λύθη. Όπως καταλαβαίνετε, το σχέδιο κάπως απέτυχε, παταγωδός μάλιστα, αφού 2300 χρόνια μετά ακόμα για τον Ηρόστρατο συζητάμε. Αιώνες αργότερα όμως, πολλούς αιώνες, το 1899, σαν σήμερα, γεννιέται ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, ο οποίος έμελε να χαράξει τη δική του πορεία στην παγκόσμια λογοτεχνία και να τιμηθεί με το Νόμπελ. Σχεδόν ταυτόχρονα, στην άλλη άκρη του κόσμου, ολοκληρώνεται μετά από 13 χρόνια επίμονης εργασίας ο μυθικός υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος. Μια γραμμή 9.289 χιλιόμετρων που ξεκινά από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ, ενώνοντας την Ευρώπη με τον Ειρηνικό ωκεανό και αποτελώντας τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική διαδρομή του πλανήτη. Και για πολλούς από μας όνειρο, όνειρο, ονειρεμένο ταξίδι. Είναι ένας από τους στόχους αυτός, αυτό το μεγάλο ταξίδι. Και πάμε στο 1930 και 1962. Λοιπόν, η Ελλάδα μπαίνει και σε τροχιά και σε γραμμές. Στην Αθήνα λοιπόν η ημέρα αυτή φέρνει κοσμογονία στις μετακινήσεις. Το 1930 εγγενιάζεται ο σταθμός της Ομόνοιας, ενώνοντας επιτέλους Πειραιά με τον Πειραιά με την Κηφισιά, υπόγεια. Μερικές δεκαετίες μετά το 1962 στους δρόμους κυκλοφορεί το πρώτο ελληνικό τρόλεϊ με το διόλου ευκαταφρόνητο το τότε κόστος των 650.000 δραχμών. Από τότε η σχέση λοιπόν του Έλληνα με τα μέσα μεταφοράς παρέμεινε μια μόνιμη ιστορία αγάπης αλλά και καθυστερήσεων. 1969, και ενώ στην Ελλάδα μαθαίνουμε να μπαίνουμε στο τρόλεϊ, ο Νίλ Άμστρονγκ αποφάσισε να κάνει ένα ελαφρώς μεγαλύτερο βήμα, αυτό πάνω στη σελήνη. Το ημερολόγιο έγραφε λοιπόν 21 Ιουλίου, όταν ο Απόλλων 11 έκανε το απόλυτο check-in στο διάστημα, αφήνοντας την ανθρωπότητα με το στόμα ανοιχτό και τους θεωρητικούς συνωμοσίας με δουλειά για τις επόμενες δεκαετίες. Και αλλάζουμε δεκαετία. Η δεκαετία του 70 μπαίνει σε μια μαύρη σελίδα, καθώς το 1971 κλείνει η ιστορική σχολή της Χάλκης. Όμως η ανάγκη για ελευθερία του λόγου και ενημέρωση βρίσκει διέξοδο λίγα χρόνια μετά. Το 1975 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της απογευματινής εφημερίδας Ελευθεροτυπίας, αλλάζοντας το τοπίο του ελληνικού τύπου. Αυτά τα όμορφα σαν σήμερα. Από τις τάχτες της Εφέσου μέχρι τη σκόνη του Φεγγαριού, 21η πήγε το όνομα. Μη γελάς, έχω και το Μιλιόγλου εδώ πέρα μπροστά μου τώρα. 21η Απριλίου. Πώς μου ήρθε αυτού
1: και
0: μακριά
1: μου. Το δικό σου στόμα πήγε αυτό το πράγμα. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Έλα μου ντε. Έτσι. Μου το κάνει για να μου κάνει πλάκα σήμερα, Θεός. Λοιπόν, 21η Ιουλίου μας αποδεικνύει ότι είτε με ένα σπίρτο, είτε με μια πένα, είτε με ένα διαστημόπλιο, ο άνθρωπος πάντα θα ψάχνει τρόπο να αφήσει το αποτύπωμά του.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2.

Ό,τι καλύτερο, το ζητούμενο. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, Ελένη Δήμου, και τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Και πάμε να δούμε και τι έχει αλλάξει έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση μόνο στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στον Κηφισό, ο Κηφισός είναι πεντακάθαρος αυτή την ώρα. Η Αθηνών με πυκνή ροή τμηματικά, η Κηφισία στην άνοδο στο ύψος του Ψυχικού, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Σταδίου, τμηματικά και η Πειραιός.

Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ είμαστε. Και ο στίχος αλλιωμένο παγωτό κολλάει στο χέρι, που έγινε το απόλυτο σύνθημα για τα ελληνικά καλοκαίρια. Γιατί κάποια καλοκαίρια και κάποια τραγούδια δεν ξεπερνιούνται ποτέ. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, στην ωραία μας βόλτα που συνεχίζεται μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε τώρα και στη νυχτερινή Αθήνα. Έχουμε απόψε την εμβληματική, και απόψε μάλλον, όχι μόνο απόψε, την εμβληματική Τραβιάτα του Νίκου Πετρόπουλου, που επιστρέφει στη λυρική σκηνή, μια μοναδική κάρτ ποστάλ του γαλλικού 19ου αιώνα και ένα από τα πιο δημοφιλέστερα έργα στην ιστορία της όπερας, βεβαίως για τους φαν του είδους. Έχουμε την Καριάτιδα, την απολαυστική ανελέητη κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης αυτή τη φορά, και σας έχουμε δώσει και προσκλήσεις για αυτή τη συγκεκριμένη παράσταση στο παρελθόν, τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, επίσης απόψε το πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο αθηναϊκό γλέντι, ανοιχτό για όλους και με ελεύθερη είσοδο. Συνδυάζει την πολιτιστική δράση με το πλεονέκτημα του υψομέτρου για όσο περισσότερη δροσιά γίνεται, γιατί και αυτό το κοιτάμε μέρες που είναι σήμερα και αύριο με τόση ζέστη. Λοιπόν, στο Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι στο Λυκαβητό, λοιπόν, μας περιμένει μια αυθεντική παραδοσιακή γιορτή κάτω από τα αστέρια, ιδανική για όσους αναζητούν την ενέργεια του παραδοσιακού και έντεχνου ήχου σε μια βεβαίως από τις πιο όμορφες τοποθεσίες της πόλης, και όσο πιο δροσερά γίνεται. Τώρα, για ακόμη περισσότερη δροσιά, σας περιμένει και μια από τις πιο εμβληματικές ταράτσες στην Αθήνα, στο Σινέ Παρί. Εκεί απολαμβάνετε την ταινία σας με απεριόριστη θέα, στο φωτισμένο Παρθενώνα, και ένα παγωμένο κοκτέιλ από το μπαρ του Σινέ Παρί ή το κινηματογράφο Θυσίων ή τέλος πάντων όποια ταράτσα προσφέρεται να μας χαρίσει λίγη δροσιά και συγχρόνως έτσι να ψυχαγωγηθούμε κιόλας. Ελληνικός 93,2 και επιστροφή στα τραγούδια μας.

Μεθυσμένη μου καρδιά και αναβήσει και Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας και πάμε και λίγο στις μεγάλες μας αίθουσες, έτσι να ασχοληθούμε λίγο με την Οδύσσια μας που τόσο πολύ έχει απασχολήσει τον τελευταίο καιρό. Η Οδύσσια λοιπόν του Κρίστοφερ Νόλαν που πριν βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες είχε προκαλέσει τις έντονες αυτές συζητήσεις που όλοι λίγο πολύ είχαμε ακούσει. Πολλοί αναρωτήθηκαν πως ένας Βρετανός σκηνοθέτης θα προσέγγιζε ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ωστόσο, μετά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολών, οι περισσότεροι θεατές υποδέχτηκαν την ταινία με θετικά σχόλια, λέγοντας ότι τους ξαναέφερε κοντά στον Όμηρο και στις σχολικές τους αναμνήσεις. Αν και υπήρξαν αντιδράσεις για ορισμένες επιλογές στο cast, γνωστοί όπως αυτή της Λουπίτα Νιόγκο, ας πούμε, στο ρόλο της Ελένης, αρκετοί θεώρησαν πως η ταινία αναδεικνύει τον οικουμενικό χαρακτήρα του μύθου. Και εκεί στάθηκαν περισσότερο. Οι κριτικές ήταν πιο συγκρατημένες, με κάποιους να επαινούν τη φιλόδοξη κινηματογραφική προσέγγιση και άλλους να εκτιμούν ότι δεν αποδίδεται πλήρως η φιλοσοφική αλλά και η αφηγηματική πολυπλοκότητα του ομηρικού έπους και πώς άλλωστε δεν είναι και εύκολο. Παράλληλα, δεν έλειψαν και οι πολιτικές αντιδράσεις για τη δημόσια στήριξη της παραγωγής, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτές. Τελικά πάντως η ταινία άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από τον Όμηρο, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά ότι η Οδύσσια παραμένει ένα διαχρονικό έργο που κάθε γενιά διαβάζει και ερμηνεύει με το δικό της τρόπο.

0: Τόλης Βοσκόπουλος, αφιερωμένο εξαιρετικά στην Πόπη και τον Πάνο μας που μας ακούνε και που τον λατρεύουν εδώ στον Ελληνικό 93,2, ολοκληρώνοντας και τη δεύτερη μας ώρα, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματισμός.

0: για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα τη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίηση υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
7: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Σταθερά στον Ελληνικό 93,2 στην τρίτη μας ώρα. Άλλη μία ώρα με τα τραγούδια μας, αλλά και με διαγωνισμό και προσκλήσεις, όπως και προτάσεις για τα όμορφα που σας έχουμε ετοιμάσει.
8: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.
11: Εσύ.

τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια και γι' αυτό ο κόσμος τα αγαπάει και τα κρατάει ζωντανά μέσα στο χρόνο. Και ένα από αυτά ακούσαμε μόλις τώρα, η Κιβωτός και η Ελένη Βιτάλη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στην τρίτη μας ώρα λοιπόν, και είναι ώρα για τις προσκλήσεις μας, γιατί φροντίζουμε να ομορφαίνουμε και τις νύχτες σας και τα βράδια σας για την ακρίβεια. Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν το περνάμε με τον Ελληνικό 93,2 στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9, τα Κούνια στο Βάλτο του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κωμωδία, και οι προσκλήσεις που σας έχω είναι για την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Έλατε λοιπόν να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Και τι κάνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις? Γράφετε τα Κούνια και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984 932 932.

Δεν θα κρίσω πια για σένα από τα τραγούδια που τους καθιέρωσαν στην ελληνική μουσική σκηνή εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους μας. Σημαίνει κίνηση αυτή την ώρα στον κόμβο της μεταμόρφωσης, ο Κηφίσος με πυκνή ροή στην άνοδο στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας και στην κάθοδο στο ύψος του Αιγάλεω. Η Αθηνών στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, η Κηφισία σε καλή κατάσταση, πυκνή ροή μόνο στους Αμπελόκηπους και στο Ψυχικό, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Αμαλία Σταδίου, τμηματικά και η Πειραιώς.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Όλα τέλεια, Νάτα Σαμποφίλιο εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε και στα άλλα όμορφα που σας έχουμε ετοιμάσει. Μετά λοιπόν από μια ξεχωριστή σεζόν γεμάτη από τα τραγούδια μας, μεγάλες στιγμές και την αγάπη βεβαίως που μας δείξατε στα soundtrack στο Ελληνικό 93,2, ήρθε η ώρα για το καλοκαιρινό φινάλε. Το τελευταίο μας επεισόδιο είναι αφιερωμένο στον υπέροχο και αγαπημένο Κώστα Λιβαδά, έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Η Ελένη Τσαλιγοπούλη, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια τους σε μια μουσική συνάντηση που κλείνει τον πρώτο κύκλο των soundtracks. Το soundtrack αυτό το επεισόδιο είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube, στο κανάλι του Ελληνικού 93,2 και μπορείτε να το απολαύσετε. Τα soundtracks επιστρέφουν τη νέα χρονιά με νέες ιστορίες, νέους καλλιτέχνες και ακόμα περισσότερη μουσική.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

0: Μα αυτό το τεράστιο τραγούδι, με αυτή τη μοναδική φωνή, είπαμε να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να κλείσουμε και αυτή την εκπομπή. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί η υπέροχη Σαπφό Ματσιόρη για να σας κρατήσει συντροφιά τις 3 επόμενες ώρες. Από την Έλληνα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας και θα τα πούμε αύριο πάλι στις 10 το πρωί.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του Αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του Αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με... Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό...

0: Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική, Μανώλης Ρασούλης στους στίχους, ερμήνευσε μοναδικά η Χάρης Αλεξίου, Ζήλια μου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι, μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια και κάπου ανάμεσα λόγια. Λόγια δικά μου αλλά και δικά σας. Γι' αυτό περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber 6984-932-932. Όπως πάντα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες, φωτογραφίες, ποίηματα, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Φύγαμε. Thank you.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

πεθαίνω για σένα και λαβρέ τη μαχαιρίτσα εδώ στον ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στου δρόμου τη πόλη. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

Γιάννης Μιλιώκας και Αφροδίτη Μάνου Ροζ εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Τρίτης 21 Ιουλίου. Ξέρετε πια μοναξιά θεωρώ πιο δύσκολη. Όχι όταν είσαι μόνος, αλλά όταν είσαι ανάμεσα σε ανθρώπους με τους οποίους δεν νιώθεις πραγματική σύνδεση. Στον καθρέφτη διάβασα αυτή τη σκέψη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, Αλήθεια χωρίς φίλτρα, έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλη τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα, αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Πάμε τώρα να ακούσουμε Κώστα Μακεδόνα και Γλυκερία, Αντικριστά, εδώ στον Ελληνικό 93,2.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Δυστυχώς έφυγε σήμερα από τη ζωή ο σημαντικός Έλληνας συγγραφέας Άλεξης Σταμάτης. Υπήρξε από τις πιο παραγωγικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Πριν από λίγες μέρες, σε ανάρτησή του στο Instagram, μεταξύ άλλων, γράφει: «Δεν περιμένω ένα φάρμακο, αλλά έναν επισκέπτη, έναν αθέατο συνοδοιπόρο που θα περάσει από κάθε γωνιά του σώματός μου. Θα κουμπίσει τα πιο σκοτεινά τοπία της ύπαρξής μου και θα φύγει χωρίς να μάθει ποτέ το όνομά μου. Η ευγένεια της ανωνυμίας, μορφή αγάπης που δεν επιθυμεί να αγαπηθεί πίσω». Καλό του ταξίδι.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αστερωμάτια και κλαβδί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα, μετά από μια ξεχωριστή σεζόν γεμάτη από τα τραγούδια μας, μεγάλες στιγμές και την αγάπη που δείξατε στα soundtracks του Ελληνικού, ήρθε η ώρα για το καλοκαιρινό φινάλε. Το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν είναι αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά, ένα από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Η Ελένη Τσαλιγοπούλη, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια του σε μια μουσική συνάντηση που κλείνει τον πρώτο κύκλο των soundtracks. Είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο YouTube. Τα soundtracks επιστρέφουν τη νέα σεζόν με νέες ιστορίες, νέους καλλιτέχνες και ακόμη περισσότερη μουσική. Τώρα, εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γιώργο Νταλάρα και κάπου νυχτώνει με την υπογραφή του Σταύρου Κουγιμτζή.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93,2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Ανώτερες πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Μια ανάσα πριν τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και ο λογοπερίμενα Διονύση Οδός εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ένας πραγματικά πολύ μεγάλος τραγουδιστής που δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή. Είχε ωραίο προσωπικό χρώμα και διέθετε ξεχωριστή ευγένεια και αξιοπρέπεια. Θα πει γι' αυτόν ο Ηλίας Ανδριόπουλος. Και ο λογοπερίμενα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπθώ Ματσιώρη στο μικρόφωνο. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 10 λεπτά μετά τις 2. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μήνυματά σας. 6984-932-932. Έρχεται και η Αναβίση που πάει κόντρα σε όλα. Μπράβο, Άννα.

Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Μεσογείο, Αλεξάνδρας και Φυσίας, πυκνή ροή στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον ελληνικό 93,2. Σαν πφώμα τσιόρι στο μικρόφωνο. Ακούσαμε πιξιλάκ και μεθυσμένη καρδιά. Πάμε τώρα και στον διαγωνισμό μας. Το Γοριό Πέναντι. Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Αυτή την Πέμπτη, 23 Ιουλίου στις 8.30. Παίζουν Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικόλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκολιάτη, να τους πούμε όλους, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου, Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Λοιπόν, οι προσκλήσεις αφορούν την παράσταση της 5ης 23 Ιουλίου. Στείλτε το μήνυμά σας αν θέλετε να είστε εκεί και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις γράφοντας θέατρο Άλσο στο ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Θέατρο Άλσο, κενό, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Ανδριάννα Μπάμπαλη και δεν είναι αργά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Μέλισσες Χρήστος Μάστορας εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι, Τρίτης 21 Ιουλίου. Μια μέρα σαν και αυτή καλοκαιρινή έβαλε τέλος στη ζωή του το 1928 ο σπουδαίος ποιητής Κώστας Καριωτάκης. Στην αποχαιρετιστήρια του επιστολή γράφει: «Το μεγαλύτερο μου ελάττωμα στάθηκε η αχαλήνωτη περιέργειά μου, η νοσηρή φαντασία και η προσπάθειά μου να πληροφορηθώ για όλες τις συγκινήσεις, χωρίς τις περισσότερες να μπορώ να τις αισθανθώ». Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στη μουσική μας. Έρχεται ο Θοδωρής Βουτσικάκης να μας υπενθυμίσει μετά από αυτό πως είναι όμορφη η ζωή. Και είναι.

0: οικογενειακή υπόθεση. Το τραγούδι του Χάρη, Γιάννης Πάριος και Χάρης Βαρθακούρης εδώ στον Ελληνικό 93,2, λίγα λεπτά πριν από τις 3. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Τα μεσημέρια μας ανήκουν στη μουσική. Εύχομαι πραγματικά να είστε κάπου δροσερά. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Σταύρο Σιόλα και Φωτεινή Βελισιό του Διόδια.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχε σαν...
1: Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι...

0: καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
1: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
0: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
1: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
0: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
1: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2 Σαπ Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κάλκης Πρωτοψάλη, το χειροκρότημα, αυτούς τους υπέροχους στίχους χρωστάμε στη Λίνα Νικολακοπούλου και τη μουσική στη Δήμητρα Γαλάνη. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 13 λεπτά μετά τις 3. Η Άλκης Πρωτοψάλη τη ρωτήθηκε κάποια στιγμή για την ζωή της, πώς είναι η ζωή της και αν έχει βρει τη σωτηρία της ψυχής, και απάντησε. Απολαμβάνω το θαύμα της ζωής. Έχω πολύ καλούς φίλους και το κυριότερο, ευτυχώς έχω δίπλα μου ανθρώπους που όταν το κύμα της ζωής θα με βγάλει στην ακτή, θα με περιμένουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαι συμφιλειωμένη με το χρόνο και για όλα είμαι προετοιμασμένη. Αυτά από την Πρωτοψάλτη και πάμε τώρα να ακούσουμε Άννα Βύση και Τρένο.

Θαλασσογραφία, μοναδική θαλασσογραφία και τον Ίσα Βούπλος εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους. Αυξημένη κίνηση πολύ στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Σταδίου, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Αλεξάνδρες και Κηφισό.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Δεν υπάρχουν κανόνες. Όλοι οι άνθρωποι είναι εξαιρέσεις σε έναν κανόνα που δεν υπάρχει, έχει πει ο Πεσόα. Ρους και εξαιρέσεις εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ένα τραγούδι που σημείωσε και σημειώνει τεράστια επιτυχία. Μάλιστα, όταν ήρθε η επιτυχία, όπως είχε πει στη συνέντευξή του ο Ρους, δεν ήξεραν το πρόσωπό του και κάποιος έκανε συναυλίες λέγοντας ότι είναι ο Ρους και γύρισε όλη την Ελλάδα. Ο ίδιος όταν το έμαθα από σπόντα, δεν τον κυνήγησε. Μάλιστα, είχε πει ότι μπράβο και στα κότσια που είχε, αν και φυσικά θα ήθελα να τον κυνηγήσει. Αυτά λοιπόν από το Ρους και τις εξαιρέσεις. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας. Έχουμε πει στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής μας. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Λυκερία και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Κρυφτό.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η Pizza Premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη των μισιών.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ξεφροντίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

Κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει κι η καλοσύνη τους απλώνει

Αγάπη του καλοκαιριού και ζιγζάκ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Διονύσης Καστόρας είναι στο στούντιο και μιλάμε φυσικά για την ταινία Οδύσσια. Νομίζω έχει να σας πει πολλά τις εντυπώσεις του. Δεν θα πεις Διονύση τίποτα. Θα πεις. Ενθουσιασμένος είναι ο Διονύσης και μόνο που είναι ενθουσιασμένος ο Διονύσης, ανυπομονώ και εγώ να τη δω μέσα στην εβδομάδα. Θα τη δω σίγουρα. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, μάλλον την Πέμπτη που λίγο τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας και έρχεται η Ιουλία Καραπατάκη να μας τραγουδήσει Σώσε με.

0: καλά, βαστάτε γερά από τις Απθόματς Χιόρι. Γεια και χαρά σας.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Δραπέτες, ερωτά μου.
2: Ερωτά μου ανεπανάληπτε και απίθανε.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε εδώ στον Ελληνικό 3,2 μαζί μέχρι τις 7 εσείς και ο Διονύσης Καστόρας.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η Χαρολεξίου τραγουδά Μανώλη Ρασούλη και Χρήστο Νικολόπουλο από το 1982, «Αν πεθάνει μια αγάπη», και από το άλμπουμ «Η ζωή μου κύκλους κάνει». Και κάπως έτσι έχουμε ξεκινήσει και σήμερα τη βόλτα μας εδώ στον Ελληνικό 93,2, αυτό το καυτό απόγευμα της 3ης 21 Ιουλίου του 2026. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Το θερμόμετρο δείχνει 38 βαθμούς Κελσίου, με αίσθηση λίγο παραπάνω από τους 39, δεν πιάσαμε ακόμα τα 40, τουλάχιστον εδώ στους Αγίους Αναργύρους. Το λες και πυρετό για τον καιρό. Τα δέκατα τα είχαμε χθες. Θέλω να πιστεύω ότι είστε όλοι καλά, ότι δροσίζεστε, ότι εκεί που είστε περνάτε όμορφα, όπου και να είναι αυτό, στη δουλειά, στο σπίτι, τώρα και εκεί έξω στους δρόμους της επιστροφής. Υπομονή πρέπει να κάνετε. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Λίγες μέρες είναι, άντε και αύριο λέει αυτός ο μίνι καύσωνας, και από την Πέμπτη θα δροσίσει και θα πέσει εντυπωσιακά, λένε οι μητεωρολόγοι, η θερμοκρασία. Εμείς εδώ στη βόλτα μας και στα τραγούδια μας και στο δικό μας απόγευμα στον Ελληνικό 93,2, για να μιλήσουμε με τραγούδια και να μοιραστούμε στιγμές. Ό,τι θέλετε. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε.

Λοιπόν, θα πάρω βαθιά ανάσα, θα πάρω και ένα νηστηράκι και θα έρθω μαζί σας στους δρόμους της Αθήνας. Συνοδηγός σας και σήμερα από το κέντρο θα ξεκινήσω. Ένα μποτιλιάρισμα πολύ δυνατό έχουμε αυτή την ώρα στη Φιλελλήνων. Αρκετή κίνηση επίσης έχουμε και στην Πειραιώ σε κάποια σημεία προς την Ομόνια. Η Αχιλλέως, όπου είχαμε και ένα τροχαίο πριν από λίγο, και εκεί λίγο πριν τη Μάρνη, αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Η Σταδίου κοντά στο Σύνταγμα, η Πανεπιστημίου κοντά στην Ομόνια μποτιλιαρισμένη, η Αρδιτού, η Βασιλεία Κωνσταντίνου, η Αμαλία, η Βασιλεία Σοφία. Τμηματικά σε κάποια σημεία θα συναντήσετε κίνηση και στην Αλεξάνδρας. Κατά τα άλλα, η Κηφισίας με αρκετές έως πολλές καθυστερήσεις σε διάφορα σημεία της, κάπως έτσι είναι και ο Κηφισός, αλλά πιο χαλαρός από άλλες μέρες. Εκεί κάπου νομίζω λίγο πριν τα ΚΤΕΛ θα συναντήσετε στην κάθοδο κίνηση και στην άνοδο σε κάποια σημεία. Αλλά ο Κηφισός για την ώρα μια χαρά.

0: Τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Από το ατελείο στο στούντιο του Ελληνικού 3,2 απόγευμα Τρίτης 21 Ιουλίου και στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Μέρες τώρα σκεφτόμουν και έλεγα να πω κάτι για την Οδύσσια. Έχει γίνει το κακός χαμός σε όλο τον πλανήτη. Όλοι έχουν πάρει θέση, περισσότεροι έχουν τοποθετηθεί και μέσα από τα social και γνώστες και ειδικοί και μη ειδικοί. Οι πάντες. Και έλεγα, άστο ρε παιδί μου, να πας να δεις την ταινία πρώτα και μετά να πεις στους ανθρώπους αν σου άρεσε, δεν σου άρεσε, την άποψή σου, σαν θεατής. Θα ξεκινήσω ανάποδα. Πήγα και είδα την ταινία λοιπόν, χθες το βράδυ, από τις τελευταίες προβολές, και αυτή τελείωσε γύρω στη 1:20, 1:15, κάπου εκεί, μια αίθουσα κατάμεστη, με πάρα πολύ νεαρό κόσμο, θα έλεγα, ήταν και η ώρα. Όταν τελείωσε η ταινία, για κάποια δευτερόλεπτα υπήρχε μια νέκρα, όπως και σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. Και ξαφνικά, εκεί που πέφτουν οι τίτλοι, μια αίθουσα ολόκληρη ξεσπάσε ένα χειροκρότημα. Δεν το έχω ζήσει σε σινεμά, μόνο σε θέατρο το έχω ζήσει αυτό, όπως ακούστηκαν και κάποια μπράβο από πίσω. Τώρα για την ταινία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια υπέροχη κινηματογραφική ταινία. Είναι η Οδύσσια του Νόλαν. Μην περιμένετε να δείτε στο πανί αυτό που όπως έχετε φανταστεί όσοι έχετε διαβάσει την Οδύσσια ή από το σχολείο ό,τι θυμόμαστε. Δεν είναι μακριά από την Οδύσσια που οι περισσότεροι έχουμε φανταστεί. Είναι πάρα πολύ κοντά, με κάποιες εξαιρέσεις. Είναι μια απολαυστική κινηματογραφική ταινία, αν αφήσετε στην άκρη όλα αυτά που διαβάζετε, και αρνητικά και τις υπερβολικά καλές κριτικές, πραγματικά θα περάσετε ένα τρίωρο πραγματικά απολαυστικό και θα συγκινηθείτε, και αγωνία έχει και εκπληκτικές ερμηνείες, κυρίως θα το πω εδώ γιατί μάλλον θα πάει και για Όσκαρ, το έχω και σίγουρο κιόλας, φανταστείτε, η Άν Χαθαγουέι στο ρόλο της Πινελόπης είναι συγκλονιστική και με πολύ δυνατές σκηνές. Είναι μια πολύ ρεαλιστική, θα πω, μεταφορά της Οδύσσιας στο κινηματογράφο, και το πώς παρουσιάζει τον Πολύφημο και πώς παρουσιάζει τη Σκύλα και όλα τα υπόλοιπα και τη Χάριβη και γενικά η όλη αυτή ιστορία. Και να σας πω για κάτι, μια ιστορία χιλιάδων χρόνων, όταν μπορεί ύστερα από τόσες χιλιάδες χρόνια να εμπνέει ακόμα νέους δημιουργούς, είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό, και αυτό είναι η δύναμη και της μυθολογίας μας και όλα όσα έχουν γεννήσει οι προγονείς μας αυτόν εδώ τον τόπο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό και σας προτείνω να πάτε να τη δείτε και να την απολαύσετε. Θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Δήμητρα Γαλάνη σε ένα απολαυστικό τραγούδι.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Διονύσης Καστόρας στην παρέα σας. Και διάβαζα πριν από λίγο ότι το ΜΕΤΕΟ και η Greenpeace δημιούργησαν, λέει, ένα χάρτη, το Cool Roads, με διαδρομές μέσα που παρουσιάζουν τα πιο δροσερά σημεία της Αθήνας. Ένας χάρτης κατά του καύσωνα, ώστε όλοι να εντοπίζουμε και να μοιραζόμαστε σημεία με σκιά, αεράκι, νερό, συντριβάνια, βρύσες, παρκάκια. Γενικά για μια δυνατότητα σύντομη στάση. Το βρίσκω πάρα πολύ εντυπωσιακό και κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Ξεκίνησε σήμερα πιλωτικά αυτή η εφαρμογή, αυτός ο χάρτης δροσιάς, για να το πω καλύτερα. Και έτσι ο καθένας μπορεί, όπου βρίσκει κάποιο σημείο δροσερό στην πόλη, αρχικά είναι στο κέντρο της Αθήνας αυτό, ήρθε για το κέντρο της Αθήνας αυτός ο χάρτης, να βάζει τα δικά του cool pins, αυτά τα σηματάκια, ξέρετε, τις μικρές πινέζες, για να μπορούν όλοι να τα εντοπίζουν και μέσα από τα social ή όσοι επισκέπτονται το χάρτη αυτό. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δεν έχει ξαναγίνει, λέει, και ξεκίνησε σήμερα πιλωτικά από το κέντρο της πόλης και σιγά σιγά θα επεκταθεί και σε όλη την Αττική. Όλο αυτό ξεκίνησε με μια ιδέα και γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Πολύ όμορφο και δροσερό, θα έλεγα, αυτές τις μέρες που το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο.

0: Θα πούμε και πάλι σε λίγα λεπτά όταν θα έχουμε μπει πλέον στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Τρίτης. Και μείνετε εδώ για να ακούσουμε μαζί και Νατάσα Μποφίλιου, να ακούσουμε και Βίκη Μοσχολιού, να ακούσουμε και Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυραγέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Όπου και να είστε, τα απογεύματα είναι δικά μας εδώ στον Ελληνικό 93,2 και τα μοιραζόμαστε μαζί, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας, μέχρι τις 7. Καλησπέρα.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

12 λεπτά μετά τις 5 στον ελληνικό 93,2 μαζί εδώ παρέα εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Διαβάζω και τα πολλά πολλά μηνύματά σας και πώς την παλεύετε με τη ζέστη και αυτόν τον πρώτο κάψονα που μας επισκέφθηκε αυτό το καλοκαίρι. Σας έλεγα πριν ότι όπως διάβασα, θα διαβάσετε και εσείς φαντάζομαι, ότι οι μετεωρολόγοι λένε ότι την Παρασκευή θα πέσει η θερμοκρασία, μάλιστα θα πέσει και πιο πάνω από 10 βαθμούς και αυτό είναι εντυπωσιακό, ενώ θα έχει λέει και βροχές και καταιγίδες, οπότε όσοι έχετε κανονίσει έτσι ένα, τι να πω, το Σαββατοκύριακο να φύγετε, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εκεί που θα πάτε, γιατί τα χαλάει λίγο καιρός, μετά τον κάψωνα θα έρθουν και οι βροχές. Ελπίζω όχι, αλλά τι να πω κι εγώ, δεν είμαι και μετεωρολόγος. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς με τα τραγούδια που αγαπάμε και έχω και σήμερα για σας προσκλήσεις για θέατρο. Δεν θα τις δώσω τώρα, θα τις δώσω λίγο αργότερα, αλλά θέλω έτσι να σας προειδοποιήσω, βάλτε το σε εισαγωγικά. Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται αμέσως τώρα, τραγουδά «Αν είχα μείνει», το ακούμε μαζί στον ελληνικό 93,2.

Για να βγούμε μαζί και πάλι στους δρόμους της Αθήνας. Η άνοδος Αλεξάνδρας μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα σε πολλά σημεία. Κάπως έτσι είναι και η Αρδιτού και η Βασιλεύς Κωνσταντίνου σε άλλα τόσα σημεία. Η Σταδίου, πάρα πολύ κίνηση κοντά στο Σύνταγμα. Η Φιλελλήνων επίσης εξακολουθεί να έχει αρκετή κίνηση. Η Φιλολάου και η Μητού στο Παγκράτη σε κάποια σημεία. Η Λιουπόλεως και στον Καρέα θα συναντήσετε κάποια προβληματάκια. Η Κηφισίας με αρκετές καθυστερήσεις και στην άνοδο και στην κάθοδο. Έτσι είναι και η Μεσογείων. Καθυστερήσεις έχουμε και στην Αττική Οδό, στο λιμάνι του Πειραιά αρκετές, όπως και στην Παραλιακή και εκεί στον Άλυμο και εκεί κοντά στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αρκετή κίνηση σε κάποια σημεία. Και επίσης για να δούμε και τον Κηφισό, κατεβαίνοντας εκεί στη Μεταμόρφωση μόνο έχει κίνηση. Καλύτερα τα πράγματα βέβαια σε σχέση με την προηγούμενη ώρα, αρχίζει να ξεκαθαρίζει λίγο ο Κηφισός. Έχει φύγει κόσμος και φαίνεται νομίζω.

0: Ένα φιλί από τη Χαρούλα Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ που μοιραζόμαστε μαζί και αυτό το απόγευμα. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας και ήρθε η ώρα να σας δώσω τις προσκλήσεις που σας υποσχέθηκα λίγο νωρίτερα. Αφορούν στην παράσταση Τα Κούνια στο Βάλτο, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προσκλήσεις για την αυριανή παράσταση, 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ξέρετε ότι φέτος το καλοκαίρι το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9. Στο Ινταράτσο του Λαμπέτη παίζεται η παράσταση Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου, στη σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη. Για σας υπάρχουν προσκλήσεις για αύριο το βράδυ. Για να δείτε από κοντά τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου, τη Μαριάννα του Μασάτου, τον Αλέκο Σοβίτη και τον Δημήτρη Φιλιππίδη σε αυτή την μοναδική pop πολιτική κομμωδία. Αν θέλετε λοιπόν να είστε αύριο το βράδυ στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, στη Λεωφόρου Αλεξάνδρας 106, μπορείτε να στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού, να γράψετε Τα Κούνια, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 69 84 932 932. Τα Κούνια ονοματεπώνυμο, 69 84 932 932, πάντα στο Viber του Ελληνικού και μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας, επιστρέφω πολύ γρήγορα και θα θυμηθούμε μαζί αγαπημένο τραγούδι από τον υπέροχο Κώστα Τουρνά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30% έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύνδετη το μισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

1981 η Άννα Βύση καλημέριζε την καινούργια της αγάπη από το άλμπουμ που είχε το όνομά της Άννα Βύση, ένα τραγούδι που τους στίχους έχει γράψει η ίδια η Άννα και τη μουσική ο Νίκος Καρβέλας. Στο ίδιο άλμπουμ υπήρχαν και άλλα πολλά αγαπημένα τραγούδια, όπως το Χωρίς εσένα εγώ δεν κάνω, αν θα θυμάστε, το Ξέχασέ με, το Θα μπορούσα και άλλα πολλά. Μεγάλες επιτυχίες όλες τη δεκαετία του 80. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 όλα τα θυμόμαστε και κάνουμε τώρα έτσι ένα άλμα στο χρόνο και πάμε από το 1981 στο 2001. Το διάλειμμα κρατάει δύο ζωές, ο τίτλος του άλμπουμ, Λαβρίτς Μαχαιρίτσας και Έλα ψυχούλα μου, αγαπημένο τραγούδι που θα ακούσουμε μαζί αμέσως τώρα.

0: Και ανοίχτα σε έκλεψε αξέχαστος Γιάννης Πουλόπουλος εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ που θα βρεθούμε σε πολύ λίγα λεπτά μόλις επιστρέψω, για να ακούσουμε μαζί για αυτή την τελευταία ώρα πολλά και αγαπημένα τραγούδια. Θα ακούσουμε και Χαρούλα Αλεξίου, θα ακούσουμε και Δημήτρη Μητροπάνο, θα ακούσουμε και Αντώνη Ρέμο. Μείνετε εδώ.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πικ Σλάξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύντατη των μισιών.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Απόγευμα στον Ελληνικό 93,2 και εδώ μιλάμε με τραγούδια και μοιραζόμαστε στιγμές μέχρι τις 7 καθημερινά. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Παρέα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
11: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρύο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

Νίκος Γιώγαλας και Σαν Στάρ του Σινεμά εδώ στον Ελληνικό 93,2 από ένα άλμπουμ ορόσημο για την ελληνική δισκογραφία, τόλμω να το πω. Ήταν το Τζάμπο το 1985. Εκεί ήταν και το υπέροχο ομώνυμο. Το Τζάμπο αλλά και το Θα Αντέξω. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ που βρισκόμαστε τα απογεύματα, στην παρέα σας για άλλη μια ώρα ο Διονύσης Καστόρας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τα πολλά μηνύματά σας. Χαίρομαι που αντιμετωπίζετε αυτή τη ζέστη και αυτό το κάψωνα και με χιούμορ οι περισσότεροι. Κάποιοι βέβαια το αντιμετωπίζετε με χιούμορ γιατί είστε σε παραλίες και έχετε ξεκινήσει ήδη τις διακοπές σας. Εμείς εδώ στην Αθήνα θέλουμε έτσι λίγη προσπάθεια από εσάς παραπάνω για να μετρήσουμε τα κομμάτια μας και τις μέρες που μας έμειναν μέχρι να φύγουμε κι εμείς διακοπές. Εντάξει, ξέρω τώρα το δυναμώσετε γιατί έρχεται ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τον Ηρέμο, 100 φορές κομμάτια.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίγει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας αυτή την ώρα. 6 και 24 δείχνει το ρολόι. Η άνοδος του Κεφισού έχει αρχίσει να έχει κίνηση αρκετά σημεία και μπορεί να σας ταλαιπωρήσει λίγο. Καθυστερήσεις βλέπω στην Αττική Οδό την Κεφισία, στη Μεσογείο, στο κέντρο της πόλης. Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας. Και η Μεσογείο με αρκετή κίνηση αυτή την ώρα και η Παραλιακή εκεί στο ύψος του Αλίμου αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά θα συναντήσετε κίνηση.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μανώλης Λιδάκης, για να σε συναντήσω εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, αγαπημένο τραγούδι που υπογράφει ο Κώστας Λιβαδάς. Το ακούσαμε για πρώτη φορά το 2001. Και στον Κώστα Λιβαδά είναι αφιερωμένο και το τελευταίο επεισόδιο τη σεζόν από τη σειρά μας τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Αφιερωμένο σε ένα από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του, που μπορείτε να το δείτε αυτό το επεισόδιο στο κανάλι μας στο YouTube, στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Η Ελένη Τσελιγοπούλου, η Εδρένα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια του Κώστα Λιβαδά σε αυτή τη μουσική συνάντηση που, όπως είπα, κλείνει τον πρώτο κύκλο των soundtracks. Επίσης, μόλις μπείτε βέβαια στο κανάλι μας στο YouTube, θα βρείτε όλα τα επεισόδια των soundtracks, αφιερώματα του Ελληνικού. Εκεί και βέβαια το αφιέρωμα στο Μανώλη Λιδάκη που μόλις ακούσαμε εδώ στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Κάντε και την εγγραφή σας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του Ελληνικού 93,2. Πολλά πράγματα θα βρείτε εκεί να δείτε και να απολαύσετε. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί Αλκίνο Ιωαννίδη εδώ στο τραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

λίγο πριν το τέλος, και για σήμερα έχω να μοιραστώ κάτι μαζί σας που διάβασα στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα και έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Γράφει ο Χάρης Πολίτης: το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και να τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται.

0: καφέ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Εμείς θα βρεθούμε αύριο στις 4 εδώ στο δικό μας σταθμό, τον ελληνικό 93,2, και θα αφήσουμε και πάλι τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Να προσέχετε, κοιτάξτε να περάσετε όσο πιο δροσερά γίνεται αυτές τις ώρες και αυτές τις μέρες, μέχρι και αύριο θα υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία του καύσωνα. Σας αφήνω σε πολύ καλά χέρια. Κωστής Λιμπερόπουλος εδώ μέχρι τις 10, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε. Φιλιά πολλά, τα λέμε.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
3: Του αγοριού απέναντι.
2: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι φαν και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Σε όλα ακούς παντού Ελληνικό 93,2. Εδώ είμαστε και εμείς και θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες. Το μικρόφωνο και τα τραγούδια, ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας ακροάση, καλά να περάσουν.
14: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μαύρα τα μαντάτα για τη Σερενάτα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κατακόκκινα τα μαντάτα όμως για τον καιρό από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα που σαρώνει όλη τη χώρα αυτές τις μέρες, Δευτέρα και σήμερα Τρίτη, ο υδράργυρος έχει πάρει την ανηφόρα. Σύμφωνα με το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, να σας πω πως η απολύτως υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στην Ολένη Ηλίας, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 41,4 βαθμούς Κελσίου. Και τα μαντάτα, τα κόκκινα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, λένε πως ο υδράργυρος θα χτυπήσει αύριο Τετάρτη κόκκινο στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά και τις Ανατολικές και περιοχές της Ανατολικής Πελοποννήσου, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να βγάζει πορτοκαλί προειδοποίηση. Οπλιζόμαστε με υπομονή, κουράγιο, δύναμη και βεβαίως δροσερές περιοχές και σημεία για να αντιμετωπίσουμε το κύμα καύσωνα που αύριο ελπίζουμε να κορυφωθεί και από εκεί και πέρα να αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Και δυναμώνουμε ραδιόφωνα, διότι ο Ελληνικός 93 είναι εδώ, 93,2 είναι εδώ, παίζει τα τραγούδια μας και τα παίζει δυνατά. Εναλλακτικά εσείς στο ελληνικός932.gr, και αυτό το λέω για τους online, σημειώστε και το κινητό, θα το χρειαστείτε και σήμερα, 69-84-932-932. Και όπως σας είπα, δυναμώνουμε ραδιόφωνα, γιατί έρχεται στον αέρα μας αμέσως τώρα ο Μιχάλης Ατζιάννης.

Ο Δημήτρης Μητροπάνος εδώ στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι σε μουσική του Μάριου Τόκα και στίχους του Φίλιππου Γράψα από τον πρώτο δίσκο της συνεργασίας του με τον Μάριο Τόκα που είχε τίτλο «Η Εθνική μας Μοναξιά» και κυκλοφόρησε το 1992. Πριν το τραγουδίσει βέβαια ο Δημήτρης Μητροπάνος, αυτό το τραγούδι ο Μάριος Τόκας το είχε πάρει μαζί με κάποια άλλα στο σπίτι της Χαρούλας για να της το ακούσει. Η Χαρούλα με την πιθανότητα της συνεργασίας τους και την... να το τραγουδήσει Χαρούλα αυτό το τραγούδι, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Τελικά μπήκε στο δίσκο του Δημήτρη Μητροπάνου και του Μάριου Τόκα «Η Εθνική μας Μοναξιά» που κυκλοφόρησε το 1992. Θα ακούσουμε όμως τη Χαρούλα με ένα τραγούδι σε μουσική του Αντώνη Βαρδί, στίχους και των δυο τους, και της Χαρούλας και του Αντώνη Βαρδί. Φεύγω στον Ελληνικό 93,2.

0: Να σας πω, για να κρατήσετε εισιτήρια εγκαίρως, η Μάρθα Φριτζίλα, το Κουμπάρα Project και τα καλογεράκια μετά τη sold out συναυλία της 24ης Ιουνίου επιστρέφουν στο θέατρο Δώρα Αστράτου. Η μοναδική αυτή μουσική συντροφιά δίνει ραντεβού ξανά μαζί μας την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου για μια ακόμα βραδιά γεμάτη φυσικά αγαπημένα τραγούδια, γεμάτη συγκίνηση, χιούμορ και τη μοναδική σκηνική χημεία που έκανε και την προηγούμενη συναυλία να μας μείνει αξέχαστη. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο Λόφο Φιλοπάπου στο θέατρο Δώρα Αστράτου. Πάμε για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Ελεύθερη Αρβανιτάκη εδώ. Εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

Η Χριστίνα Μαραγκόζη και ο Αντώνης Βαρδής πετώντας μαζί στον αέρα του Ελληνικού 93,2 με ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι, ένα πολύ μάλλον ευχάριστο γεγονός συνέβη όμως. Διαβάζω εδώ στο ίντερνετ, η Ζαΐρα επέστρεψε το ιστορικό θερινό σινεμά, ξαναγράφει τη δική του ιστορία. Έπειτα από τρεις δεκαετίες, ο ιστορικός θερινός κινηματογράφος Ζαΐρα επιστρέφει στο γαλάτσι και μαζί του αναβιώνει μια ιστορία που συνδέει μια οικογένεια, μια γειτονιά και μια Αθήνα που έχει πια αλλάξει πρόσωπο. Επί της Λεωφόρου Γαλατσίου, στον αριθμό 75, δεσπόζει πλέον ανανεωμένος ο θερινός κινηματογράφος Ζαΐρα, ένας ιστορικός κινηματογράφος που άνοιξε το 1957 ως ο πρώτος θερινός κινηματογράφος της περιοχής, με χίλιες θέσεις, μέχρι που κατεδαφίστηκε το 1993, αφήνοντας πίσω του ένα άδειο οικόπεδο και πολλές αναμνήσεις. Όμως πια βρίσκεται εδώ, στο γαλάτσι, στον αριθμό 75 επί της Λεωφόρου Γαλατσίου. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr και από την Χριστίνα Μαραγκόζη και τον Αντώνη Βαρδί στον Πάνο Μουζουράκη για να μας πει πως αυτή είναι η ζωή τελικά.

0: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι, σε μουσική του Αντώνη Βαρδί και στίχους του Πάνου Φαλάρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και είναι ομότιτλος δίσκος. Ήταν και αφορμή για την πρώτη συνεργασία της Δήμητρας Γαλάνη με τον Αντώνη Βαρδί το 1978. Με τη Δήμητρα Γαλάνη ολοκληρώνεται η πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς θα είμαστε και πάλι εδώ και πάλι μαζί και πάλι παρέα για άλλες δύο ώρες γεμάτες με τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγα μπρο, είχε σαλπάρι.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμεικτα. Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και η ώρα δείχνει ακριβώς 8. Είσαι στον Ελληνικό 93,2. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Και έρχονται αμέσως τώρα οι Pix Lux με το Πούλαμε.
9: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.

τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τις μεγαλύτερες αγάπες. Κόκκινο γαρίφαλο σε μουσική και στίχους του Νίκου Ιγνατιάδη, που κυκλοφόρησε το 1985 με τον Γιάννη Παρίου και τη Χάρη Αλεξίου. Παραμένει άγνωστη μια ηχογράφηση του τραγουδιού σε δίσκο 45 στροφών που έγινε την ίδια χρονιά για την αγορά της Ευρώπης. Στην ίδια μουσική και με την ίδια ορχήστρα, αλλά με αγγλικούς στίχους. Το ανέκδοτο στην Ελλάδα 45 είχε από την άλλη πλευρά τη γνωστή εκτέλεση του τραγουδιού στα ελληνικά. Αυτή που μόλις ακούσατε στον ελληνικό 93,2. ελληνικός932.gr για τους online. 6984-932-932 το κινητό μας. Και περνάμε σε μια άλλη μεγάλη μου αδυναμία του Γιώργου Θεοφάνους. Δεν μιλάμε από τον Πασχάλη Τερζή.

Αναπότησε ξαφνικά η ατμόσφαιρα, σαν αναπότησε ο αέρας του ελληνικού 93,2 με αποκρασί και έρωτα. Ένα από τα πιο μελωδικά τραγούδια του Γιάννη Χαρούλη που κυκλοφόρησε το 2006 στο άλμπουμ του Νύχτα στο Αιγαίο, έκανε τεράστια επιτυχία. Τη μουσική έχει γράψει ο Μιχάλης Νικολούδης και τους στίχους ο Μιχάλης Κουμπιός. Και τώρα θα περάσουμε, θα πάμε λίγο πιο πίσω, στο 1999 για μια εμβληματική συνεργασία. Περιέχεται το συγκεκριμένο τραγούδι στον δίσκο του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με τίτλο «Έτσι δραπετεύω» από τις παρέες. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, με το που έγραψε αυτό το τραγούδι, ήθελε να το μοιραστεί οπωσδήποτε με τον Διονύση Σαββόπουλο. Και αυτό ακριβώς θα ακούσουμε στον αέρα του ελληνικού 93,2.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Και λόγο και ψυχή έχει αυτό το τραγούδι και τα έχει στον υπερθετικό Σταμάτης Κραουνάκης, Λάκης Λαζόπουλος, ο Δημήτρης Μητροπάνος στον Ελληνικό 93,2. Και από τον Σταμάτη Κραουνάκη θα πάμε στον Μίμη Πλέσα, διότι ο Ελληνικός παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Το αγοριό απέναντι λοιπόν, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με τον Αλέξη Γιωργούλη, την Αταλία Δραγούμη, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, την Κατερίνα Γερονικουλού, τον Λευτερή Ελευθερίου, την Κατερίνα Ζαρίφη, την Νίκη Λάμη, τον Μανώλη Κλονάρη, τη Φέη Φραγκαλιώτη, τη Σοφία Κουρτίδου, τη Μαρία Φιλίππου και τη Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Εγώ τι σας έχω διπλές προσκλήσεις για την Πέμπτη που μας έρχεται, μεθαύριο 23 του μηνός στις 8.30 το βράδυ. Γι' αυτό λοιπόν κινητά στα χέρια, μέσω Viber στέλνετε θέατρο Άλσος και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Ενώ στον αέρα μας έρχεται αμέσως τώρα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Η διαχρονικότητα του δυναμισμού και του πάθους αυτού του τραγουδιού αλλά και της ερμηνείας δεν χωράει καμία αμφιβολία. 1988 η στίχη είναι της Εύης Δρούτσα, η μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου, μια υπέροχη μαρινέλα στον Ελληνικό 93,2, στον αέρα μας με ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. Τολμώ λοιπόν, μας είπε η Μαρινέλα, εδώ στον Ελληνικό 93,2 θα περάσουμε σε μια άλλη, σε μια διασκευή, σε μία στην εκδοχή του Θοδωρή Βουτσικάκη στο τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β και πάλι εδώ στο σταθμό που παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
1: Και σε παίρνω αγκαλιά. Με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: πάει, πέρασε και η δεύτερη ώρα. Τις χαμογελάμε κι εμείς με τον Αντώνη Ρέμο και το τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους από το Μάιο του 2004. Κλείνουμε το μάτι στην τρίτη και τελευταία και την υποδεχόμαστε όπως τις πρέπει.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 για ακόμα μία ώρα. Με ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει

Ζωοφόνος 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια. Καλύτερα μας χρόνια.

στιγμή της διάψευσης είναι αυτή, όλα τέλεια. Μια σύγχρονη μουσική εξομολόγηση για τις σχέσεις που μετατρέπονται σε μνήμες και σιωπές. Νατάς Αμποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Στον Ελληνικό 93,2, εσείς πρέπει να δείτε, αν δεν έχετε δει το βίντεο κλιπ, είναι υπέροχο και αυτό. Στο βίντεο κλιπ λοιπόν, στο όλα τέλεια, η Νατάς Αμποφίλιου συναντά τη μικρή εκδοχή του εαυτού της, το πρόσωπο μιας μπαλαρίνας, ενός παιδιού που μεγαλώνει με τα πρέπει και την πεποίθηση ότι οφείλει να τα κάνει όλα σωστά, όλα τέλεια. Και η Άννα Βύση έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με το «Σε περίπτωση που».

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει.

τι να πεις για αυτή την ερμηνεία. Ο Σταμάτης Κραουνάκης με όλους τους τρόπους τον ελληνικό 93,2 και σαλπάροντας και πετώντας, αλλά κυρίως ερμηνεύοντας αυτό το υπέροχο τραγούδι σε μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου και στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη. Ελληνικός 93,2 παίζει τα τραγούδια μας έτσι κι αλλιώς, και αυτό φαίνεται και ακούγεται. Για τη συνέχεια έρχεται στον αέρα μας ο Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρογιαλί είχα πάρει, κι όπως ήμουν σκέφτη

Βασίλης Κουλάς με τα αντίθετα του Νίκου Τερζή και του Γιάννη Κότσιρα. Στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, ελληνικός932.gr. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα άλλο αγαπημένο μας τραγούδι από την Χαρούλα μας, σε μουσική του Αντώνη Βαρδί, σε στίχους της Σοφίας Αργυροπούλου. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2003 και η Σοφία Αργυροπούλου που έγραψε τους στίχους είναι ουσιαστικά η ζωή της σε 76 λέξεις, μας έλεγε τότε. Έχει να κάνει καθαρά με την ίδια, με τα όνειρά της, με τις θυσίες της, με τους αγώνες της, με τα θέλω της. Απόψε θέλω να πιω και Χάρης Αλεξίου στον Ελληνικό 93,2.

0: 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

κόσμος έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύψεις.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Χρήστος Μάστορας με τον γυρισμό στον Ελληνικό 93,2 και επειδή αμέσως πριν, λίγο νωρίτερα, ακούσαμε τον Γιώργο Δημητριάδη στο «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» που τους στίχους έχει γράψει ο Κώστας Λιβαδάς, θέλω να σας πω πως αυτή την σεζόν, τη ραδιοφωνική σεζόν, τα αγαπημένα soundtracks του Ελληνικού 93,2 έριξαν αυλαία για αυτή τη σεζόν, γιατί συνεχίζονται βεβαίως από Σεπτέμβρη. Έριξαν αυλαία με ένα εξαιρετικό αφιέρωμα και ξεχωριστό αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδά, με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Ανδριάνα Μπάμπαλη και την Νίνα Μαζάνη να παρουσιάζουν όλα εκείνα τα αγαπημένα μας τραγούδια του σε ένα επεισόδιο που κλείνει τη φετινή σεζόν με τον πιο όμορφο τρόπο. Το επεισόδιο φυσικά μπορείτε να το βρείτε, είναι διαθέσιμο έτσι κι αλλιώς από την Παρασκευή που μας πέρασε στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα τραγούδι από την Ελεονόρα Ζουγανέλη και από το άλμπουμ της «Μ' αγαπούσες κι άνθιζε», σε στίχους της Ελένης Φωτάκη και μουσική του... Μουσική είναι Μίνος Μάτσας και στίχη Ελένη Φωτάκη. «Ως κι οι θάλασσες». Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στον Ελληνικό 93,2 λίγο πριν τις καληνύχτες μας.

0: Δήμητρα Γαλάνη και ο Στάφης Δράκος σε ένα τραγούδι υπέροχο, μοναδικό, από πολύ πολύ αγαπημένο, σε μουσική του ίδιου του Στάφη και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Με αυτό το τραγούδι, με αυτή την εκδρομή θα σας ευχηθώ όνειρα γλυκά. Έχουμε ραντεβού αύριο στις 7 πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2 από τον Κωστή Λιμπερόπουλο. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7. Φιλιά πολλά.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα Σταυρούλα.
4: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

θύρα στο πλουτσίν σου μικρό πράγματα διάφορα ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
3: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ερημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες Ακούω Ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νέο τραγούδι στον Ελληνικό 93,2.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια χαμένη Κυριακή. Τα χρόγιαλι είχα πάρει. Κι όπως ήμουν

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Αχ,

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.